Antένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες 4.

Antenna 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι.
1: Θα κοινοτυπήσουμε.
2: Για πες.
1: Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ρε παιδιά. Όταν έρχεται Παρασκευή και είναι και καλοκαιράκι, εντάξει.
2: Μη συζητάς.
1: Λοιπόν, τα πράγματα είναι ανεβασμένα.
2: Α, στα όλα.
1: Δεν είναι σίγουρο αυτό, αλλά τέλος πάντων.
2: Η διάθεση είναι.
1: Κάτι.
2: Η διάθεση
1: είναι. Λέτε τίποτα.
2: Απαπαπαπα.
1: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας πάλι για δύο ώρες.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, κυρία μου.
2: Πάντα.
1: Πάμε, παιδιά.

0: Λοιπόν, καλοκαίρι, εντάξει, χωρίς κουνούπια δεν γίνεται.
1: Για κουνούπια ή εγώ το σοκ που έπαθα από τον τίτλο. Για διάβασα τον τίτλο της είδησης, θέλω να διαβάσει να μου πεις αν θα καταλάβαινες εσύ τα κουνούπια.
0: Πώς ανακαλύφθηκε το Ιαπωνικό σπιράλ.
1: Ναι.
0: Το φιδάκι εννοεί.
1: Ειλικρινά δηλαδή, όμως σκέφτομαι.
0: Καλέ, το φιδάκι εννοεί. Αυτό το πράσινο πράγμα, το τρυφό που
1: τι
0: το ανάβει. Όχι,
1: χρυσέ
0: και...
1: μου, δεν πήγε το μυαλό μου στο φιδάκι.
0: Τι να σου πω, σε έχει πιάσει το καλοκαίρι.
1: Έχει πιάσει το καλοκαίρι, κανονικά.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω. Πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. 1895, τόσο
1: παλιά. Α, παπά, που θα μας πας.
0: Από τον Eiichiro Ueyama και την Yuki, τη σύζυγό του,
1: ναι,
0: χρησιμοποίησαν στίξ με άμυλο και αποξηραμένη φρούδα πορτοκαλιού και πύρεθρο, τα οποία τα άλαβαν και διαρκούσαν περίπου 40 λεπτά. Μετά η γυναίκα είπε να το κάνουμε και λίγο μεγαλύτερο.
1: Α, είπε,
0: το σπιράλ. Έτσι. Και από μακρουλό το έκαναν σπιράλ. Το φιδάκι εννοώ. Εντάξει. Λοιπόν. Σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλο τον κόσμο, αλλά πρόσεξε, υπάρχουν και πολλές άλλες φυσικές μέθοδοι για να διώξουμε τα κουνούπια.
1: Αλήθεια αυτό, και η σιτρονέλα δεν είναι.
0: Ναι, εθέρια έλαια.
1: Ναι.
0: Έλαια, συγγνώμη. Αρωματικά κεριά. Αφέψιμα χαμομηλιού. Αρωματικά βότανα.
1: Ναι.
0: Και σκόρδο.
1: Μακριά από εμάς το σκόρδο, τώρα μας χαλάς την ατμόσφαιρα.
0: Το θιάφι του σκόρδου, λέει, αποθεί κουνούπια ψήλους, κόψε σκελίδες σκόρδου, αφήστε τη στο νερό για λίγες ώρες. Και ψεκάστε το σπίτι.
1: Μα αστειεύονται του αλουνού το σπίτι, όχι το δικό μας. Δηλαδή, ειλικρινά όμως. Να δω στην κουρτίνα σκορδό νερό.
0: Έτσι.
1: Να μου σηκωθεί τρίχα.
0: Γιατί καλέ, σου ανοίγει την όρεξη.
1: Ναι, καλά. Γιατί πράγμα.
0: Για φαγητό. Όπως σήμερα, παιδιά, εντάξει.

0: Sporting TV.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, άκου τώρα, αυτό είναι μια περίεργη ιστορία.
1: Ακούω.
2: Θα μιλήσουμε για μια μίνι σειρά, έτσι, δεν είναι 8 επεισόδια νομίζω είναι.
1: Ναι.
2: Που στην Ισπανία όταν πρωτοπαίχτηκε, πριν τη τζιμπήσει η μεγάλη πλατφόρμα, δεν πήγε καθόλου καλά.
1: Ναι.
2: Και όμως πρόκειται για μια ιστορία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία πήγε πολύ καλά στην πλατφόρμα. Τι είναι τώρα.
1: Ναι.
2: Βλέπουμε την ιστορία ενός τύπου, αφότου βγαίνει από τη φυλακή, 9 χρόνια ήταν φυλακισμένος, γιατί κατά λάθος σκότωσε έναν άντρα. Κατά λάθος όμως. Τι γίνεται τώρα. Αυτός, αφού βγαίνει από τη φυλακή, προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή του με τη γυναίκα του, να κάπως να το προχωρήσει, βρε παιδί μου, να τα αφήσει πίσω του.
1: Και μπαίνει στη μέση αυτή.
2: Και ξαφνικά αυτή η γυναίκα εξαφανίζεται.
1: Α,
2: η γυναίκα του.
1: Α, η γυναίκα του.
2: Του κάνει ένα τηλεφώνημα,
1: ναι,
2: και εξαφανίζεται.
1: Μάλιστα.
2: Και όπως καταλαβαίνεις, όλα τα μάτια στρέφονται. Λογικό δεν είναι, αν έχεις μπει 9 χρόνια για φόνο στη φυλακή.
1: Σε αυτόν.
2: Ναι.
1: Ναι. Και
2: ο τύπος. Και η εξέλιξη του πράγματος είναι να δούμε τι γίνεται. Κάθε επεισόδιο μαθαίνεις και κάτι εντυπωσιακά ενδιαφέρον. Παίζει ο Μάριο Καζάς και ο Χαβί Σεζ.
1: Ναι.
2: Είναι από το 2021, όπως είπα, είναι μίνι σειρά μυστηρίου.
1: Mm-hmm.
2: Εάν κάποιος δεν ενοχλείται από τις ξένες γλώσσες, γιατί πρέπει να σου πω ότι είναι πολλοί που δεν παρακολουθούν στις πλατφόρμες.
1: Ναι. Και εγώ δεν είμαι πολύ αρέσει.
2: Δυσκολεύονται με
1: τις που τα βλέπω.
2: Αλλά είναι, δηλαδή δείτε το, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, ο τίτλος είναι
2: Ο Αθώος, δεν είναι ο
1: Σεζ. Καταλαβαίνω ποιο είναι το φινάλι.
2: Εντάξει, μπορεί.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, τα επόμενα λεπτά της πρώτης ώρας με μια ενδιάμεση σοβαρή διακοπή λόγω του ότι θα έχουμε τη Βασιλεία εδώ.
1: Ναι.
0: Θα ασχοληθούμε με τους χορηγούς εκπομπής, την Kim Kardashian
1: και την οικογένεια.
0: Και μετά από αυτό και έχουμε και Μπιάνκα.
1: Έχουμε και Μπιάνκα.
0: Πάμε λοιπόν Kim.
1: Kim πρώτα.
0: Για πες.
1: Η χορηγός με τον οδηγό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι όλοι...
0: Χορηγός τη δική μας.
1: Χορηγός τη δική μας εκπομπής με τον οδηγό της Φόρμουλα 1.
0: Μάλιστα.
1: Το Lewis Hamilton.
0: Ναι.
1: Πού τον πέτυχε το Lewis Hamilton. Είναι και χρόνια φίλοι λέει αυτή πριν γίνουν ζευγάρι.
0: Ναι, καλά τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και γιατί μας απασχολεί αυτό, γιατί φυσικά στα social media ανέβασε μια φωτογραφία και η Kardashian και ο Lewis Hamilton, όπου πηγαίνουν μια φωτογραφία, ο Lewis Hamilton τη βγάζει μια φωτογραφία την ώρα που πέφτει πάνω στο ποδήλατό του. Έχουν πάει για ποδηλατάδα,
0: ναι.
1: Σταμάτησε απότομα αυτός και έπεσε πάνω του.
0: Ναι.
1: Γιατί τα κλαστικά της δεν είναι τρελά γερά, τα είπαμε αυτά.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχουν αποφασίσει να κάνουν επίσημη τη σχέση τους, διότι εμφανίζονται διάφορα εστιατόρια στην Αμερική πιασμένοι χέρι-χέρι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτά τα είναι οικογενειακός γνωστός.
0: Όχι,
1: και τι είναι αυτά. Και κανονικά, είναι σχέση.
0: Ναι.
1: Τι να πω, θα καταστραφεί κι αυτός έτσι.
0: Τώρα έχεις απορία που τον βρήκε.
1: Το Lewis Hamilton.
0: Τον οδηγό, ναι. Σου λέει. Με ποδοσφαιριστή πήγα, δοκάρι και out ήταν. Με μπασκετμπολίστα πήγα. Πού να φτάσει τόσο ψηλά.
1: Έλατε.
0: Με τραγουδιστή πήγα, φώναζε πολύ τραγούδι.
1: Τα πάντα. Ας δούμε και έναν.
0: Έναν οδηγό αγώνων.
1: Έτσι,
0: πόσο γρήγορος είναι.
1: Δεν ξέρω πόσο γρήγορος θέλει να είναι.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Όπως είπες και εσύ από την αρχή, σήμερα η εκπομπή είναι κάπως.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα σοβαρό διάλειμμα για να ακούσουμε κάτι πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον από τη Βασιλεία Πέτρου.
2: Γεια σας. Η είδηση έρχεται από την εφημερίδα των συντακτών. Δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων και ποτών αποτελούν τα κυρίαρχα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων παγκοσμίως, σύμφωνα με την πρώτη παγκόσμια επισκόπηση των θαλάσσιων απορριμμάτων με βάση τον τύπο χρήσης τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 20 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων εισέρχονται στο περιβάλλον κάθε χρόνο. Η συγκεκριμένη μελέτη συγκέντρωσε και αξιολόγησε περισσότερες από 5.000 έρευνες απορριμμάτων σε παραλίες, αποκαλύπτοντας ποια αντικείμενα κυριαρχούν στα θαλάσσια απορρίμματα σε όλες τις υπήρους, τους ωκεανούς, σε 13 περιφερειακές θάλασσες και 112 χώρες, μια συνολική περιοχή που αντιστοιχεί στο 86% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ανάλυση έδειξε ότι τα πλαστικά που συνδέονται με τρόφιμα και ποτά κυριαρχούν στα απορρίμματα των ακτών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς περιλαμβάνονται στις 3 πιο συχνές κατηγορίες απορριμμάτων στο 93% των χωρών, μεταξύ των οποίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 5 πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, Ινδία, Κίνα, ΗΠΑ, Ινδονησία και Πακιστάν. Ειδικότερα, οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων, τα καπάκια και τα πλαστικά μπουκάλια συγκαταλέγονταν στα πιο συχνά μεμονωμένα αντικείμενα σε περισσότερες από τις μισές χώρες που εξετάστηκαν.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είμαστε λίγο του...
1: ξεμπούρμπουλη.
0: Έτσι, μπράβο. Και θα πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ αγαπημένη.
1: Αχα.
0: Της εκπομπής.
1: Χορηγός και αυτή.
0: Σχεδόν.
1: Από το Σόι.
0: Ναι. Bianca Censori.
1: Α, η δεύτερη.
0: Η οποία άργησε, αλλά και αυτή υιοθέτησε, παιδιά, την Bandless αισθητική. Όταν λέμε Bandless αισθητική, εννοούμε ότι βγαίνεις ντυμένος από τη μέση και πάνω χωρίς, με το βρακί που λέμε.
1: Με το βρακί.
0: Έτσι, μπράβο. Φωτογραφήθηκε τελευταία φεύγοντας ξημερώματα από το Σατό Μαρμό στο LA.
1: Τι είπες τώρα στο Σατό Μαρμό.
0: Ναι, με τον Kanye West. Φόρουσε ένα πολύ ωραίο, τέλος πάντων,
1: μπλουζάκι
0: από πάνω με μια ζακετούλα και από κάτω μόνο με το βρακί.
1: Αλήθεια λες τώρα, μα μιλά σοβαρά, με το βρακί βγήκε. Τι φαινόταν το βρακί?
0: Έκαλε, μόνο με το βρακί, δεν είχε άλλο.
1: Ναι.
0: Το Bandless LA είναι μια αισθητική του 2022 που έχει αρχίσει να γίνεται δειλά-δειλά έτσι πολύ μόδα από πολλές διάσημες influencers, celebrities όπως και η Kendall Jenner,
1: ναι,
0: που έχουν κάνει εμφανίσεις χωρίς παντελόνι, αποδεικνύοντας, λέει, πως η μόδα δεν είναι μονάχα στήλ αλλά και ευελιξία αλλά και ελευθερία, ωραία μόδα.
1: Τι είναι αυτό που αποδεικνύει τώρα το να βγαίνεις με το βρακί?
0: Ωραία μόδα, αγάπη. Κοίταξε, αυτές είναι διάσημες. Δεν θα βγουν με ένα τυχαίο βρακί.
1: Όχι.
0: Θα είναι μεταξωτό. Εμένα,
1: γιατί θέλει και άντε να μην πω τώρα.
0: Γιατί τα μεταξωτά βρακιά
1: σε
0: είναι
1: παρακαλώ
0: για διάσημους ποπούς. Το αλλάζαμε, έτσι.
1: Με τις υγείες τους.
0: Μπράβο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νι, να νιστ, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρει.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Antennes FM 93,6.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Προχωράμε, μια
0: δεύτερη ώρα.
1: Μια ωρίτσα μας έμεινε.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεύτερη ώρα και για σήμερα Παρασκευή, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός. Πάντα μαζί σας, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλο.
1: Και πάντα μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασίλεια Πέτρου.
0: Λοιπόν, φύγαμε.

0: Για πες σήμερα του πότε.
1: Λοιπόν, για να σου πω πρώτα αυτή την ιστορία, του 1897 θα πάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά θα σου μιλήσω για ένα μαναφούκι πρώτα.
0: Για πες.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Ελβετικός στρατός, το
0: ναι.
1: οποίο δεν είναι ανέκδοτο, κάποτε υπήρχε.
0: Ναι.
1: Και τώρα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Λέμε τώρα.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Χρησιμοποιούσε σουγιάδες.
0: Μάλιστα.
1: Γερμανικούς όμως.
0: Ναι.
1: Ήρθε λοιπόν ένας πατριώτης Ελβετός.
0: Ναι.
1: Ο Καρλ Έλσερνερ και είπε: γιατί να παίρνουμε γερμανικούς σουγιάδες και να μην φτιάξουμε εμείς δικούς μας. Αυτός είχε μία, ας πούμε, μικρή βιομηχανία που έκανε ιατρικά εργαλεία.
0: Μάλιστα.
1: Είχε δηλαδή λίγο την τεχνογνωσία.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αποφάσισε λοιπόν όχι να κάνει απλώς ένα σουγιά, αλλά να τον κάνει και λίγο πιο εμπλουτισμένο. Διότι μάλιστα. οι γερμανικοί σουγιάδες ήταν όλοι μεταλλικοί
0: μάλιστα.
1: και είχαν μόνο το μαχαιράκι για μάλιστα. να κόβεις.
0: Ενώ ο Ελβετικός
1: το έκανε με ξύλο και με ξύλινη επιφάνεια δηλαδή. Και πρόσθεσε, δεν τα έχει όλα στην αρχή, πρόσθεσε μόνο το ανοιχτήρι για τις κονσέρβες, το θυμάσαι αυτό, ξέρεις
0: ναι,
1: που μπαίνει
0: ναι.
1: η τρυπούλα και το γυρίζεις, το κατσαβίδι και το μαχαιράκι.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από χρόνια μπήκε και το τυρμπουσόν, είναι πιο παλιά, πιο καινούργια ιστορία.
0: Okay.
1: Αυτό έγινε το 1891. Γιατί μιλάμε τώρα για το 1897? Γιατί τότε ο τύπος έκανε την πατέντα, φίλε μου.
0: Ναι.
1: Την πήρε ο Ελβετικός, πήρε τους σουγιάδες του Ελβετικός στρατός, που μέχρι τώρα η παραγγελία παραμένει να γίνεται σε αυτή την εταιρεία.
0: Είδες, μαγιά.
1: Πρέπει να τρώνε 17 γενιές από αυτό το σουγιά.
0: Από αυτό το σουγιά.
1: Έτσι.
0: Έμα, αυτά.

0: Λοιπόν, εγώ τη Μαρία Αναστασοπούλη τη συμπαθώ πολύ ως δημοσιογράφο.
1: Και εγώ.
0: Αλλά τι γίνεται, συνήθως οι γυναίκες που κάνουν είτε σοβαρές εκπομπές είτε ειδήσεις, mm-hmm. δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την καθημερινότητά τους.
1: Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι γέλασα πάρα πολύ με αυτό που διάβασα. Ήτανε στην εκπομπή Happy Day,
1: ναι.
0: και τη ρωτήσανε διάφορα πράγματα για τη ζωή της και τους αποκάλυψε ότι τα τελευταία 12 χρόνια αλλάζει συνέχεια σπίτια. Έχει αλλάξει σπίτι 7 φορές μέσα σε 12 χρόνια.
1: Για πες.
0: Ναι, και τη ρωτήσανε πώς συνέβη αυτό το πράγμα. Σου συνέβαινε κάτι με τα σπίτια, δεν σ' αρέσανε? Όχι, λέει αυτή. Είναι της αντίληψης ότι είναι μία από τις μούρλες που έχει. Ότι όταν βρίσκεσαι σε ενίκιο, ναι. έχεις την ελευθερία.
1: Μάλιστα.
0: Όταν κάτι δεν σε αρέσει, δεν σε βολεύει, δεν σε ενοχλεί, φεύγεις.
1: Okay.
0: Και πας κάπου αλλού.
1: Καλό.
0: Και δεν βαριέται καθόλου και τις κούτες που εγώ το έχω εφιάλτη, έτσι.
1: Δεν έχω χειρότερο.
0: Δεν έχω χειρότερο. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φωνάς και τις φίλες της.
1: Ναι.
0: Τύπο, ας πούμε, πίτσες, μπύρες, αυτό κάνουμε και καμιά κούτα.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή συνήθως το κάνει η άνοιξη, mm-hmm. τώρα πάλι την ξαναρωτήσαν. Τι έχουμε για αυτή την εποχή, θα πάμε κάπου? Το περισσότερο που έχει μείνει σε σπίτι είναι 1,5 με 2 χρόνια.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, έχω κάνει και εγώ μετακομίσει, αλλά όχι έτσι.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Τι να σου πω, χαρά στα κέφια της.
1: Γιατί
0: και
1: όχι.
0: Και μπράβο της.
1: Μπράβο.
0: Όλη την αγαπώ.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Στις 28 Αυγούστου του 1969, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ηθοποιός Jason Priestley, που έκαψε καρδιές ως Brandon στα χτυποκάρδια στο Beverly Hills. Χτυποκάρδια στο παλάτι του Buckingham είχαμε την ίδια ημέρα του 1996, αφού ο βασιλιάς Κάρολος και η πριγκίψα Diana πήραν διαζύγιο. Διαζύγιο πήρε και ο Noel Gallagher από τους Oasis το 2009, σαν σήμερα. Η αιτία, ασυμφωνία χαρακτήρων με τον αδερφό του Liam. Το 1986, σαν σήμερα, η αξέχαστη Tina Turner πήρε ένα δωράκι. Ποιο ήταν αυτό? Το δικό της αστέρι στη λεωφόρο Walk of Fame στο Hollywood.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: ενδιαφέρον πάντοτε έχει αυτό το δίδυμο.
1: Το δίδυμο όταν μιλάει.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου αρέσει γιατί τα λένε πολύ κανονικά αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πολύ ωραία τα λένε.
1: Και μιλάμε για τον Ρέπα Παπαθανασίου, τον Μιχάλη το Ρέπα και τον Θανάση Παπαθανασίου.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι είχαν πάει πρόσφατα στη σκηνή, στην εκπομπή The Tonight Show. Mm-hmm. Και είπανε διάφορα πράγματα. Είπανε και κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι από λάθος τους δεν επιτρέπανε την επανάληψη των σειρών τους. Mm-hmm. Ενώ θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύαν ότι το έργο δεν άξιζε, θα φθυρόταν με την επανάληψη, και τελικά κάνανε λάθος. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα που είπανε, και μου αρέσει πολύ που το αρθρώνουν αυτό το λόγο άνθρωποι που γράφουνε, είπανε νησάφι πια λίγο με το politically correct, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να γράφεις και να μην γράφεις όπως μιλάνε οι άνθρωποι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορείς να αποφεύγεις τα κοντός, τα ψηλός, τα έτσι, τα αλλιώς, για να μην προσβάλλεις κανέναν. Ναι. Και μάλιστα ο Μιχάλης Ρέπας είπε: αισθάνομαι πολύ άγχος και στεναχώρια και θλίψη για τα παιδιά που γράφουν τώρα.
0: Ναι.
1: Διότι τα κανάλια και η κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί τέτοια σενάρια, έτσι. Mm-hmm. Του σταματάει. Αυτό δεν θα το πεις, το άλλο δεν θα το κάνεις, το άλλο δεν θα το γράψεις. Και δεν γίνεται να γραφτεί καλός λόγος αν δεν μιλάμε κανονικά σαν άνθρωποι. Εγώ
0: έτσι
1: δεν σου λέω να είσαι προσβλητικός ή βομολόχο συνέχεια, έτσι. Mm. Αλλά κάπως να φαίνεται ότι αυτό που γράφεις δεν είναι ξύλινο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και το βρίσκω πολύ σημαντικό πούνε άνθρωποι αυτό.
0: Πραγματικά.
1: Που έχουν τεράστιες επιτυχίες, mm-hmm, χωρίς να έχουν εκμεταλλευτεί ούτε τη βομολογία, ούτε την προσβολή.
0: Έτσι.
1: Ήτανε πάντα τους ισορροπημένοι. Ακόμα και αυτοί αγανακτήσανε.
0: Συμφωνούμε.

0: τώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Το φύλαγες τελευταίο Παρασκευή,
0: γιατί είναι το καλύτερο. Γιατί αυτή την εβδομάδα είπαμε, φιλοξενούμε σε αυτή την ενότητα μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια, τα οποία αποδεδειγμένα είναι από τα δημοφιλέστερα και τα πιο αγαπημένα και με τη μεγαλύτερη ίσως απήχηση στις όμορφες στιγμές μας, το λέω έτσι.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Κορυφαίο σε αυτή την ενότητα, και δεν το λέμε εμείς, το λένε όλα τα στοιχεία, είναι το Endless Love.
1: Αχ.
0: Diana Ross, Lionel Richie, μέσα από το soundtrack της ομώνυμης ταινίας με πρωταγωνίστρια τότε την Brooke Shields.
1: Πολύ ωραίο.
0: Φοβερή επιλογή.
1: Φοβερή
0: της
1: επιλογή όντως.
0: Για εκείνη την ταινία. Από τον Ιούνιο του 1981, 26, τέτοιες μέρες περίπου, που κυκλοφόρησε μέσα από το soundtrack. Πρόσεξε, είναι το πιο επιτυχημένο ντουέτο της pop και rock μουσικής μέχρι στιγμής, ξεπερνώντας και την επιτυχία από τότε που κυκλοφόρησε, των Everly Brothers, δεν την ξέρουν πάρα πολύ, επιτυχία που ήταν το πιο επιτυχημένο ντουέτο από το 1957, το Wake Up Little Susie.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, από τότε και μετά, από το 1981 και μετά, είναι το πιο επιτυχημένο ντουέτο ever.
1: Και δικαιολογημένα νομίζω.
0: Έτσι, λοιπόν, πάμε.

0: Όμορφα κλείνουμε την εβδομάδα που πέρα.
1: Τι όμορφα, ρε παιδί μου. Θα ανοίξουμε τα καρνέ μας όλοι να βρούμε τα endless love που έχουμε αφήσει πίσω μας.
0: Έχετε πολλά.
1: Κανα δύο δεν θα έχει ο καθένας.
0: Α, για τόσα μιλάμε. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια
1: έτσι.
0: Ώρα. Πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου. Και πέρασε, ισχύει.
1: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
0: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλης αυτής της σεζόν. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο, Παρ' όλα αυτά, τελειώσαμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και.
1: Τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Λοιπόν, au revoir. Τι λες, ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις.
1: Αχ, αλήθεια.
0: Merci beaucoup.
1: Pas de quoi.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 24-67-306-957.
5: Μαθηματικά, στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
7: Από

0: χαμηλό τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί, Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
6: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε στην ομορφότερη μέρα της εβδομάδος. Είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου και αυτό από μόνο του είναι γεγονός. Πάμε να τη ζήσουμε όλη παρέα εδώ στον Αντένες.

την επικοινωνία μας και σήμερα 86-40 και το 50. Μακάρι να είχαμε και το 60. Όχι άλλος. Εδώ είμαστε και σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Φτάνουμε παρέα μέχρι το μεσημεράκι.

0: Έτσι ρε κακή.
1: Έτσι ρε κακή. Τι είπε,
0: τι είπα,
1: και με συντάραξε.
0: Καλά, δεν είναι συγκλονιστικό ο στίχο.
1: Τελευταία Παρασκευή.
0: Τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου.
1: Τελευταία Παρασκευή του καλοκαιριού.
0: Δυστυχώς, παιδιά, αυτό
1: ήταν, λες.
0: Σήμερα, παιδιά, έχουμε όμως πολύ μεγάλα κέφια και πολύ μεγάλη έμπνευση. Δηλαδή, η Έλενα την είχε, για να πω την αλήθεια. Η Έλενα την είχε. Γιατί χθες εγώ, όταν είπε η Έλενα, με τόση υπουργοί που έρχονται, παιδιά, και προς την δικιά κάθε μέρα να κινούνται από κανένας ακόμα. Είχαμε ξεκινήσει με τρεις και έχουμε τουλάχιστον έξι.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Βεβαίως. Οπότε. Όλα αυτά τα υπουργικά κλιμάκια σήμερα στην Κοζάνη, πρωθυπουργός, υπενθυμίζω. Σκεφτήκαμε να παίξουμε από τη συλλογή μας τα υπουργικά τραγούδια. Τα υπουργικά τραγούδια. Βεβαίως, αισθανθήκαμε και πάγωσα λίγο εγώ. Πώς να βρω τώρα σαν τραγούδι για τους υπουργούς και τα λοιπά. Και όμως, κυρία
1: Εσκηνή, έχουν δώσει έμπνευση.
0: Έψαξε το τσουρεκάκι εδώ και μου έχει ετοιμάσει μια πολύ ωραία λίστα. Για να ακούσουμε σήμερα τα υπουργικά τραγούδια. Βέβαια, βέβαια, ακροάτρια στο τέλος της θεσινής εκπομπής, με υπενθύμησε, ότι είναι και πανσέλινος. Οπότε, παιδιά, δεν θα παραλείψουμε σήμερα να παίξουμε εναλλακτικά και κάποια ρομαντικά τραγούδια. Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία.
1: Με την ευκαιρία να σας πω ότι σήμερα ανοίγει τις πύλες του και το Κουσούμ Τζαμί.
0: Δωρεάν για όλο τον κόσμο.
1: Δωρεάν
0: η
1: είσοδος, ναι. Για να πάτε να δείτε και το Κουσούμ Τζαμί αλλά και την Πανσέλινο από τις 7.30 μέχρι τις 11 το βράδυ.
0: Πολύ ωραία
1: πράγματα. Η είσοδος θα είναι δωρεάν. Οπότε όσοι θέλετε. Η πιο ρομαντική τώρα.
0: Ναι,
1: θέλω να δω την Πανσέλινο.
0: Ναι, παιδιά.
1: Μπορείτε να επισκεφτείτε το μνημείο που
0: εγώ θα
1: έχει...
0: το έκανα και λίγο διαφορετικά. Θα άδειαζα το πάρκινγκ του ΙΚΑ.
1: Ναι,
0: το πάρκινγκ του τζαμιού, τέλος πάντων. Θα το βάζα και ωραία τραπεζάκια εκεί να κάτσει ο κόσμος. Θα ήταν το εξαιρετικό. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σκεφτείτε και εσείς οι ακροατές. Δηλαδή, μη σας έχουμε στην απέξω σήμερα. Θέλω να σκεφτείτε. Γιατί εγώ χθες.
0: Αν έχετε κάτι
1: το
0: οποίο μας έχει διαφύγει.
1: Αλλά για να σας δώσω βοήθεια. Σκεφτείτε όχι μόνο κάτι που να έχει σχέση με υπουργούς. Υπουργούς, υπουργεία, βουλευτές,
0: βουλή,
1: πρωθυπουργός, κυβέρνηση,
0: γενικά,
1: ψήφι, εκλογές.
0: Εκλογές, γιατί έρχονται και εκλογές.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και εμείς εδώ σήμερα μην ξεχνιόμαστε. Η κυρία Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, θα είναι στην Καστοριά και η υφυπουργός τουρισμού, η κυρία Καραμαλή. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Δηλαδή, εγώ μέσα έχω κυβέρνηση.
0: Α, μπράβο.
1: Έχω βάλει και ένα τραγούδι που είναι outsider. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες.
0: Outsider ποιο είναι απ' όλα.
1: Θα καταλάβεις όταν το ανοίξεις.
0: Λοιπόν, πάω στο κορυφαίο τραγούδι, κορυφαίο κατά τη γνώμη μου τραγούδι που μιλάει για αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι του Βαμβακάρη. Το ακούμε εδώ σε μια νεότερη εκτέλεση του γιου του Στέλιου. Και της χοροδίας από μια συναυλία που είχε γίνει αφιερωμένη στον Μάρκο Βαμβακάρη. Ο Μάρκος υπουργός.

0: Να ανεβαίνω στη Βουλή να τους διατάζω, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι κάναμε το καλύτερο ξεπίνημα, κυρία Άννα. Νομίζω ότι είναι κορυφαίο τραγούδι, παιδιά. Τα είπε όλα ο Μάρκος, ο Βαμβακάρης εδώ. Πάμε και με χορηγούς και έχω πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια, πρέπει να σας πω. Σήμερα η εκπομπή, και σήμερα μάλλον, συγγνώμη, θα το διορθώσω. Ναι, και ναι. Σήμερα η εκπομπή δεν θα σας απογοητεύσει.
1: Όχι με τίποτα. Λοιπόν,
0: πάμε με Εκτέλ και πάμε ταξίδια. Όσο προλαβαίνουμε ακόμα.
1: Τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Όμως, οπότε δυνατό. Με το τουριστικό γραφείο του Εκτέλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, έτσι να το αποχαιρετήσουμε ωραία το καλοκαιράκι μας. Δύο εκδρομές έχουμε ετοιμάσει για την Κυριακή αυτή. Σε δύο διαφορετικές μεριές. Από τη μία, λοιπόν, πάμε παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. Και από την άλλη, Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο. 7 η ώρα το πρωί αναχώρηση και για τις δύο εκδρομές από εδώ και 5.30 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας από τις θάλασσες. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο φωτογραφία μας στέλνει ο κύριος Στράτος, μια ζωγραφιά μάλλον καλύτερα. Καλημέρα κύριε Στράτο. Όχι, ο Νίκος ο Παοκτζής τα είπε όλα χθες. Είδα το πώς του, πουλα και φύγε με κεφαλαία γράμματα. Νίκο, μαζί σου Νίκο. Λοιπόν, πάμε. Θα βάλουμε. Α, μάλιστα, λέει ο Νίκος εδώ. Ασχολείται, δεν ασχολείται με τον ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω
0: το μήνυμα είναι για τον ΠΑΟΚ, αλλά και όχι. Λογαριασμά στην τράπεζα να ανοίξει για να καταθέσει, λέει, το χρήμα που θα έρθουν μετά τους υπουργούς. Βεβαίως. Και μια θηρίδα να πάρεις. Πάρε και μια θηρίδα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα με τις θηρίδες.
1: Πάρε σημεία τώρα.
0: Τέλος πάντων, θα πάω στην τράπεζα
1: και θα του ρωτήσουμε.
0: Για πάρεις να βάλεις, λέει, το χρυσό, αφού θα θησαυρίσουμε. Και μπράβο σου. Στην Έλενα για πάω. Α, δεν στέλνεις σε μένα. Εγώ σε συμπονώ. Τα πες όλα. Πούλα και φύγε.
1: Κάτσε να δω, μου έχει στείλει.
0: Πούλα και φύγε. Λοιπόν.
1: Τώρα κατάλαβες γιατί είμαστε στα κάγκελα, μου λέει, που πούλησε τον Τέλεια. Εμείς ξέραμε ότι δεν υπήρχε άλλος πριν από αυτόν, για να μην πάει χαμένη η χρονιά φέτος. Όλοι οι άλλοι που είστε απ' έξω λέγατε τα δικά σας. Τελικά έγινε αυτό που φοβόμασταν. Συμφωνώ.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνώ με τον Νίκο τον Παουτσή.
0: Ναι.
1: Εγώ καταλάβαινα γιατί.
0: Τον πόνο.
1: Λέτε για τον
0: Μα
1: Τέλεια.
0: Μα είπε ο πρωθυπουργός όμως θες. Άκουσε, λέει, σε ράδιο Θεσσαλονίκης. Άκου τώρα που έχω ζει. Το άκουσε αυτό.
1: Άκουσε, ναι.
0: Ήταν ο πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη και άκουγε ράδιο.
1: Ναι.
0: Μετρόπολης μάλλον.
1: Ναι, λογικά Μετρόπολης.
0: Και παίρνει ένας φίλος και λέει: ποια μετρό, ρε παιδιά, ποια μετρό. Με τα στραβά τα στόματα εκεί, Θεσσαλονίκης. Ποια μετρό, ρε παιδιά, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Και λέει ο πρωθυπουργός: για το μετρό σας τακτοποίησα. Για τον Τέλεια δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Ικανική χιούμορ. Ωραίο. Μπράβο.
1: Ναι, συμπονώ λοιπόν τον Νίκο τον Παοκτζή. Δηλαδή καταλαβαίνω γιατί οι Παοκτζίδες θέλανε τον Τέλεια, προφανώς. Όμως όλες οι ομάδες θέλουν τους παίκτες τους. Αυτό, εμένα, αυτό μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, δεν γίνεται. Όλες οι ομάδες έχουν καλούς παίκτες που τους πουλάνε. Τι να κάνουν.
0: Όμως, και μόνο που έβαλε ο πρωθυπουργός στο στόμα του τον ΠΑΟΚ, παιδιά, τι περιμένατε χθες το βράδυ εσείς?
1: Μη σου πω και ο Ντέλιας τώρα εκεί στην Ντόρτμουντ. Δεν έχει πολύ χαίρι. Αφήστε τον εκεί στην Ντόρτμουντ τώρα.
0: Άστον
1: εκεί, άστον. Τώρα και να θέλει να γυρίσει, μην τον βάλεις. Άστον εκεί.
0: Τι έχω πάθει. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ. Γιατί, ρε,
1: μα τι έπαθε κατευθείαν.
0: Τι πάθατε.
1: Λοιπόν, ένα τούτε πρόλαβε να κάνει.
0: Ωραία. Ο Γρηγόρης νούμερο ένα περίπτερο. Καλημέρα, Έλληνα και Χρήστο. Καλή Παρασκευή με ωραία τραγούδια. Και να ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Είσαι πολύ δυνατός. Έχω τον Μπέρι που μας λέει: καλημέρα και καλό τριήμερο σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία. Πολυκάρπη σήμερα. Πολυκάρπη. Θα μπορούσαμε να βάλουμε, λέει, σαν πλανόδιο τσίρκο. Έχει χιούμορ ο κύριος Πέρης, έτσι. Με το Μητροπάνο. Το τραγούδι, το γνωστό.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη.
0: Αφήστε τη φαντασία, μπράβο.
1: Εγώ αυτό το δέχομαι σαν επιλογή.
0: Ωραία, είναι επιλογή, κανονική. Όμορφη εκπομπή
1: δηλαδή
0: να κάνετε σήμερα και πάντα να σας ακούμε από εκεί ψηλά, να ανοίγει η καρδιά μας, λέει Μένη. Ωραία, Μένη. Γεια σου, Μένη, αγαπημένη καρδούλες για τη Μένη μου. Και πάω στο επόμενο τραγούδι επιλογή, παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πει ένα τραγούδι ο Νταλάρας που λέει «Εγώ δεν είμαι υπουργός».
1: Ναι.
0: Πάμε να το ακούσουμε.
1: Ναι, ναι.

0: Ωραίος, ωραίος ο Νταλάρας. Πάμε παιδιά στη γραμμούλα μας. Γεια σας. Ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς
0: για τις ακροατές. Γιατί έχει γίνει σήμερα, γιατί ρε παιδιά, τι έχετε πάθει. Παιδιά, στον αέρα σας θέλουμε. Αλλιώς τι νόημα έχει αυτή η Παρασκευή. Να μην μιλάμε μόνοι μας σαν τους τρελούς. Λοιπόν, χαιρετώ τον αγαπημένο μου. Μισό λεπτάκι εδώ, να πάω να δω. Α, είναι η Χριστίνα.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι που ζητάς, Χριστίνα, είναι στη λίστα μας.
1: Μπράβο.
0: Οπότε όταν θα έρθει η ώρα θα το ακούσεις.
1: Χαίρομαι λοιπόν, έτσι που βρίσκεται τραγούδια της λίστας.
0: Ο Νίκος, καλημέρα Χρήστο και Έλενα, ένα τραγούδι. Τάσος Κρυστάλης, Κοινωνία. Κοινωνία, ε. Μάλιστα, πολύ ωραίο. Λέει κάτι αυτό για...
1: Κοινωνία, είναι σχετικό. Κοινωνικό, μπορεί.
0: Μπορεί. Α, παιδιά,
1: τώρα
0: δεν
1: τι έγινε.
0: Κάτι,
1: δηλαδή,
0: παιδιά, δεν είναι. Λοιπόν. Πάω στην επόμενη, πάμε στον επόμενο χωρικό και στο επόμενο τραγούδι.
1: Ναι, Μόμο θα πάω. Θα μπω σε 78 στροφές. Όπως καταλαβαίνετε, για να σας μιλήσω για τα καλύτερα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, Diadora, Giuseppe, Guess, Melissa, Pepe, Jeans, Primitive, Skechers, Ag, Vans, Under Armour, Crocs, Birkenstock, Glam, Zuzas, Windsor, Smith, Kevs, Καταλέλη, Κέλτα, Κίκες και τα Τουρίνα Παπαδικά είναι όλα εδώ. Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε για Μόμο. Και αυτό το διάστημα, προσέξτε τώρα, λίγες μέρες έμειναν σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Σήμερα, αύριο και η Δευτέρα. Τρεις μέρες. Τρεις. Ευτυχώς η Δευτέρα ολόκληρη, γιατί είμαστε και τα απογεύματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρεις μέρες για να βρείτε όλα τα πέδιλα. Όλα. Ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, καθημερινά, βραδινά. Όλα. Από μείον 50 έως και μείον 70% και λίγο παραπάνω σε ορισμένες περιπτώσεις. Όλα τα πέδιλα. Δεν σας αρκεί αυτό? Είστε πλεονέκτες? Θέλετε κι άλλο? Σας έχω κι άλλο. Όλη η προηγούμενη σειρά των αθλητικών παπουτσιών. Όλοι. Ανδρικά, γυναικεία, παιδικά επίσης. Όλα τα αθλητικά. Όλα σε τιμές κάτω του κόστους. Αυτά τα λέω γιατί γονείς, έρχεται και η νέα σχολική χρονιά. Οπότε ξέρετε ότι από εδώ και στο εξής τα παιδάκια σας θα χρειάζεται να αλλάζουν παπούτσια κάθε τρεις και λίγο. Πηγαίνετε, πάρτε τα όλα τώρα. Δεν χάνονται τέτοιες τιμές και δεν θα ξαναγίνουν και σύντομα, έτσι. Αυτά μόνο το Μόμο τα κάνει και μόνο ξέρετε. Όποτε θέλει το ίδιο. Πάρτε παπούτσια να έχετε για τα παιδάκια σας λοιπόν. Πάρτε και για εσάς με την ευκαιρία για να ξεκινήσει καλά η σχολική χρονιά. Δευτέρες τώρα και Τετάρτες. Το λέω ειδικά για τη Δευτέρα γιατί είναι η τελευταία ημέρα της προσφοράς. Ανοιχτά και τα απογεύματα. Κανονικά, κανονικότατα. 5.30 με 9. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μόνο Μόμο, μόνο γράμμου 5.
0: Η Έλενα σκέφτηκε εκείνο το τραγούδι που έλεγε «Στη φοιτητριούλα που σε έχει ερωτευτεί, θα σε καταγγείλω πονηρέ πολιτευτή». Είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος, παιδιά, ε! Γιατί εκτός από τους υπουργούς υπάρχουν και οι πολιτευτές. Που περιμένουν να γίνουν βουλευτές.
1: Καραδοκούν.
0: Καραδοκούν.
2: Θα είπε χθες το βράδυ μια ψυχή κι ένας φαλάκρας απ' έξω κι από μέσα. Χαμογελούσε, ναι, γιατί να

0: τρελό ενθουσιασμό.
1: Ήταν ένα εξαιρετικό τραγούδι του Σαββόπουλου, παιδιά. Από τα παίζουμε σήμερα, καταλαβαίνετε. Έχετε μπει στο νόημα τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, έτσι, σήμερα. Πριν πάμε για διαλυματές, ο νόμος Χελένα,
2: ναι.
1: Πάμε γραμμή. Παρακαλώ στη γραμμή μας. Γεια σας.
3: Καλημέρα σας.
2: Νάτι.
1: Νάτι ρε. Νάτι,
2: Ελενάρα ρε. Μου, που είσαι ρε.
1: Νάτι ρε.
3: Τι κάνετε,
1: καλά. Καλά, κόντεψα να πάω στην Νικολούλη, μα την Παναγία.
2: Ρε Ελένη, σε ψάχνουμε τόσο καιρό, ρε. Πάρε ένα τηλέφωνο.
1: Κόντεψα να πάω στην Νικολούλη, σου λέω.
3: Θα ήμουν λιγάκι διάστηκε.
2: Είμαστε ίσουνα... καλά όμως τώρα.
1: Ξέρω, μου είχε πει ότι είχε κάτι θεματάκια, όλα καλά.
3: Όλα καλά.
1: Άντε, μπράβο, ρε θηρίο.
2: Κάποια στιγμή άρχισα να πιστεύω, λέω κάτι, τη κάναμε και παρεξηγήθηκε.
3: Όχι, αγάπη μου, ήμουν λίγο και διάθεση.
2: Εντάξει, χαιρόμαστε.
1: Τι κάνει κλεισούρα,
2: ακούμε.
1: Ρε, τι κάνει κλεισούρα ηρωική, ρε.
3: Δεν ξέρει Χρήστο για κανένα και για τίποτα.
2: Α, γεια σου. Την καλύτερη δουλειά έχει κάνει.
1: Έτσι, μπράβο, ρε.
3: Όπω δεν ενδιαφέρθηκανε κανένα για μένα, δεν ενδιαφέρομαι και εγώ για το κολοχώρι αυτό με τίποτα.
2: Για
1: να πάρει. Μη βρίζει, μη βρίζει, μη βρίζει.
3: Έγινε.
1: Μπορεί να σε αγαπάνε, λοιπόν, δεν το ξέρει. Μην το γενικεύει το πράγμα.
2: Στο βάθο.
3: Με τίποτα, με τίποτα.
1: Μην το γενικεύει, ποτέ δεν θα γενικεύει.
3: Όχι, μάτια μου, το ξέρω.
1: Λοιπόν, δεν θα γενικεύει. Λοιπόν, για πε μου τα νέα σου τώρα.
3: Ωραία, πολύ ωραία. Είμαστε καλά. Είμαστε το περάσαμε με πολύ.
1: Κόσμο έχετε αυτό το καιρό, ωραία είστε.
3: 15 Αύγουστο ήδη ωραία περάσαμε.
1: Έτσι, έτσι. Άντε μπράβο να σε χαρώ, άντε μπράβο να σε χαρώ.
3: Καλοκαίρι ωραίο ήταν.
1: Έτσι μπράβο.
2: Πάει τώρα το καλοκαιράκι.
1: Τώρα, Σεπτέμβριο και χειμώνας μπροστά μας, Ελένη.
3: Όχι, δεν το θέλω.
2: Καθόλου.
1: Α, δεν το θέλεις.
2: Ούτε εγώ, ούτε εγώ, ούτε εγώ.
1: Δηλαδή πέρασε ένα χρόνος τότε που σου έλεγα για τα χιόνια που μου αρέσουν και τα λοιπά και ακόμα εσένα δεν σ' αρέσουν τα χιόνια.
3: Όχι, αγάπη μου, καλά. Ένα παρευχή να πάρει.
1: Δεν άλλαξε γνώμη. Δεν άλλαξε, δεν άλλαξε.
3: Ωραία, είμαστε έτσι.
1: Ωραία.
2: Γεια σου.
1: Λοιπόν.
3: Το καλοκαίρι το χαιρόμαστε. Το χειμώνα όχι.
1: Ωραία. Πρέπει να σου πω ότι έχει πολλά χαιρετίσματα από του ακροατέ μα οι οποίοι σε έψαχναν τι προηγούμενε μέρε.
2: Είναι χθε και η Ειρήνη, το Ειρηνάκι μα από τα κρύα νερά.
3: Πολλοί να είναι όλοι καλά όσοι ενδιαφέρονται. Να ξέχει, να είναι πάντα υγεία, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι όλοι όσοι ενδιαφέρονται για
1: μας. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ενδιαφέρονται για μας. Αυτό δεν θα το ξεχάσει, εντάξει. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη, και σε περιμένω και από Δευτέρα τακτικότατα.
2: Τραγουδάκι.
3: Θέλω ένα παλιό λαϊκό τραγούδι, μπορεί. Αν μπορέσει.
1: Θα σου βάλω έναν Μαργαρίτη αμέσως μετά που θα πάθει σοκ. Και νομίζω ότι. Άκου, επειδή εσύ με τους πολιτικούς δεν τα πας καλά, έτσι.
3: Όχι, με τίποτα.
1: Άκου τι λέει, ο Μαργαρίτης έχει ένα τραγούδι που λέει «Θα πάρω ένα ψεύτικο πιστόλι, μια νύχτα να μπουκάρω στη Βουλή και εκεί που θα κοιμούνται όλοι θα τους ρίξω μια να τους κόψω τη χολή».
3: Ωραία!
1: Ωραία, δεν είναι!
2: Αυτό είναι για την Ελένη, όπως πρέπει.
1: Έτσι, μπράβο, το κατάλαβα που αυτό είναι για σένα.
2: Ελενάρα μου, χαρήκαμε πάρα πολύ που σε ακούσαμε.
3: Μπράβο,
2: και να μην χάνεσαι.
1: Δεν έχω το τηλέφωνο και δεν ήξερα πώς να σε πάρω.
2: Και να μας αφήσεις και ένα τηλέφωνο μετά. Άμα σε χάνουμε να σε παίρνουμε ένα τηλέφωνο, ρε άνθρωπε.
1: Δεν είχα τηλέφωνο σου.
3: Το ξέρω, όταν θα κατεβώ καστοριά με αυτά.
1: Θα μου το δώσεις, εντάξει. Έγινε, παιδί μου, έγινε.
3: Έγινε πολλά και πολλά καλά και ήμερα και όλα καλά.
1: Άντε, λεπέντη σαμάντε. Άντε, καμάρι τη κυρία. Και του
2: γράφουμε όλου.
1: Γεια σα, γεια σα. Πάμε επόμενη γραμμούλα πριν το διάλειμμα, παρακαλώ.
4: Χρήστο, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα να δώσω χαρακτήρα στι ελληνικέ ομάδε.
1: Ποιε είναι οι ελληνικέ ομάδε?
4: Και στον Όφη και

0: πέρασαν.
1: Και στον πάγο για να δώσει.
0: Και στον πάγο.
1: Έκανε φυλάτι μου. Καλά, λοιπόν, συγγνώμη, να το συζητήσουμε λίγο. Ήταν πέναλτι αυτό, ρε παιδιά.
2: Ήταν
1: αυτό δεν θα το έδειχνε ούτε ο Σπάθας στον Ολυμπιακό, ρε παιδιά.
2: Είναι μαρκάρισμα από πίσω, ήταν πέναλτι.
1: Έλα, σε παρακαλώ τώρα.
2: Δεν
1: είναι πέναλτι αυτό, ρε παιδιά.
2: Άσχετο με αυτό.
1: Εδώ αδικήθηκε η κατάφορα.
2: Άλλο θέλω να πω.
1: Έλα.
2: Ότι εμείς αυτά τα πάθαμε πριν 3 χρόνια.
1: Α.
2: Όταν είχαμε αποκλειστεί από την ΝΟΑ, θυμάσαι.
1: Την ΝΟΑ, μπράβο, από που φάγατε κόλλα από τον τερματοφύλακα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Α,
2: γι' αυτό ο ΠΑΟΚ πρέπει να βάλει κάτω το κεφάλι.
1: Ναι.
2: Η τεράστια ομάδα από τα λάθη να μάθει και θα πάει πολύ μπροστά.
1: Ωραία.
2: Στην πορεία.
1: Λοιπόν, εσύ τι γίνεται τώρα, εσύ και τη Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου, λέει ο ύμνος σας.
2: Εγώ θέλω να πω τις πρώτες 3 αγωνιστικές για την πρωταθλήτρια Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική Ρεάλ μέσα στην την έδρα μας.
1: Ναι, αυτό δεν γράφτηκε. Το τραγούδι αυτό ισχύει ακόμα, έτσι, ο ύμνος σας. Και τη Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά τη.
2: Εμείς με τη Ρεάλ είμαστε αίτητοι.
1: Είστε αίτητοι με τη Ρεάλ, πραγματικά.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Αίτητοι.
1: Για να σε δω τώρα, Είναι δυνατή η Ρεάλ φέτος, Μουρίνιο.
2: 3-3 εδώ μέσα, 2-2 εκεί μέσα. Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική, Manchester City στο Etihad.
1: Χάλαντ.
2: Τρίτη αγωνιστική, Dortmund, εκεί στο Βεστλάφελ.
1: Καρέτσας Κωνσταντέλιας, ο Κωνσταντέλιας θα σε κάνει.
2: Στο Βεστλάφελ, πώς το λένε.
1: Κωνσταντέλιας εκεί θα σε χοροπηδίξει.
2: Τρίτη αγωνιστική, Ρώμα εδώ μέσα, Κουλιεράκης.
1: Κουλιεράκης μέσα,
2: Και μετά παίζουμε κάτι.
1: Κάνεις τι κάνεις, δεν μπορεί να μην παίξεις με ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
2: Κάτι τέτοια δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να το χαρούμε όσο μπορούμε εμείς οι εκδίδες.
1: Ναι.
2: Και προτείνω σε όσους εκδίδες μπορούν να πάνε σε ένα από αυτά τα γήπεδα, τα παιχνίδια Champions League. Είναι γιορτές του ποδοσφαίρου.
0: Καλά, νομίζω θα γίνουν σοντά.
2: Είναι γιορτές στην κυριολεξία.
1: Σε έχω σίγουρο ότι θα πας.
2: Ήδη από τώρα ετοιμάζω. Θέλω να ετοιμάσω το ταξίδι μου σου, να δω τη Ρεάλ.
1: Τη Ρεάλ θέλεις, έτσι.
0: Νομίζω ότι αυτό το μάτς θα γίνει και sold out. Θα βγάλετε και πολλά λεφτά για εκδίδεση από τα εισιτήρια.
2: Αυτό το μάτς φοράς το κουστούμάκι σου. Είναι 10 με 12 Σεπτεμβρίου εκείνη την ημέρα είναι.
1: Ναι.
2: Φοράς τη γραβάτα, το κασκόλ, το λεπτό, το τρισάκι και πας στο γήπεδο.
1: Άμπραβο, ρε θηρίο.
2: Είναι θέατρο, είναι γιορτή.
1: Άντε να σε χαρώ.
2: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπιλάρε. Λοιπόν, πρέπει να πάμε για το διαλυματά, ίσως όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, να πάμε Φαντίδη στα πριν τις διαφημίσεις. Γιατί το ψωμάκι μας, όπως ξέρετε, δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Χθες η μάδερ επιτέλους έφερε και κανένα κασεροκούλουρο. Oh. Μας λυπήθηκε. Οι κουτάρες μας βεβαίως γεμάτες πάντοτε. Με την κουτάρα του κύριου Δούκη τη βγάλαμε και σήμερα στο πρωινό, να ξέρετε.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σας λέω, να τις γεμίζετε τις κουτάρες με αλμυρά. Να έχετε. Να κεράσετε και έναν άνθρωπο, να κεράσετε τους συναδέλφους στη δουλειά. Να κρατήσετε τίποτα για το επόμενο πρωί, έτσι λίγο για το τσιμπολόγημα. Γεμίστε την κουτάρα και τις σαντουιτσάρες βεβαίως που είναι συσκευασμένες άψογα καταπληκτικές και τα γλυκά μας που είναι κόλαση και τα παγωτά μας η ολοκένουγη παγωτομηχανή. Αν δεν είχαμε και αυτή όλο το καλοκαίρι, τι θα μας δρόσιζε? Τα παγωτίνια μας που είναι τόσο δα μικρούλικα, τι ψυχή έχει ένα τόσο δα παγωτίνι? Φάτε άφοβα, παιδιά. Τελείωσε το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς. Μια χαρά.
1: Καλά, τι νομίζω, ο Αύγουστο θα είναι χειρότερο και η άλλη εβδομάδα θα καεί ο τόπο, παιδιά, που θα έχουμε Σεπτέμβριο.
0: Λοιπόν, 24 ώρε το 24ωρο ανοιχτά στην Καστοριά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργο Οριστικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μα, το Χιόδεντρο.
1: Αργήσαμε, Ελενάκη.
0: Αργήσαμε.
1: Τι ώρα πήγε?
0: 9 και 34.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
4: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
4: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
4: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
4: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
4: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
4: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
4: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.

0: Η Πολυκάρπη γιορτάζει. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πολυκάρπης Δημιουργία μας καλεί όλους στη Γιορτή Μήλου. Παρασκευή 28 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τους ρυθμούς της Μακεδονίας και το Σάββατο 29 Αυγούστου τη σκυτάλη παίρνουν τα Ιδόνια. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και κέφι. Γιορτή Μήλου Πολυκάρπης, Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς.
1: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
0: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα είναι ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα είναι ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
2: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
8: εσένα θα ρωτήσουν.
7: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
9: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
7: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
9: Μπες και στο

0: τεχνολογίας.gr. Νότες τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
1: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
2: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
0: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Αντένες FM 93,6.
4: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
5: Καλημέρα.
4: Έλενα, θηρίο είσαι.
5: Θηρίο είμαι.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, και να στείλω τα χαιρετίσματά μου στα φιλαράκια που έχουν σήμερα γενέθλια. Και έχω ένα γενέθλιο σήμερα που θα πέσουν τα τσιμέντα.
5: Τι μου λες.
4: Η Δήμητρα από το χωριό έχει γενέθλια, για σου Δήμητρα. Ο Ζήκος έχει γενέθλια. Η Τούλα, η Ελένη, η Ελίνα και η Όλγα, ο Νίκος και ο Πάνος, ο Γιάννης και ο Παναγιώτης, ο Χρήστος και η Μαρία, ο Γιώργος και...
5: Το είδα.
4: Γενέθλια έχει σήμερα, από τον οποίο περιμένουμε, παιδιά, τι να πω, να διάσει τον Ιφαντίδη και να τον φέρει εδώ.
5: Ναι.
4: Γιατί εκεί στην ελληνική λύση είναι large. Πρέπει να μας δώσουν και εμάς μια λύση εδώ. Τη λύση που, εν πάση περιπτώσει, πώς να βγει η εκπομπή.
5: Σωστό.
4: Ελάκι, βγαίνει, ξεροσφύρι.
5: Βγαίνει
4: ξεροσφύρι, παιδιά. Οπότε, στέλνω χαιρετισμούς αγωνιστικούς στον κύριο Χρήστο Παύλου. Που έχει γενέθλια σήμερα και τον περιμένουμε εδώ με ανοιχτές αγκάλες. Και είναι μια μέρα που μπορεί να κάνει την έκπληξη. Δηλαδή, έρχονται οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που δεν τους χωνεύουν, καταλαβες. Οπότε σου λέει, έχω και γενέθλια σήμερα. Μα πώς επέλεξαν και οι υπουργοί να δουν τη μέρα.
5: Έρχεται και η Λατινοπούλου από την άλλη.
4: Και η κυρία Λατινοπούλου, αν μπράβο.
5: Οπότε
4: μπορεί να τη χωνεύει επίσης.
5: Πρέπει να κάνει μια ανατροπή.
4: Οπότε για να πάρει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του.
5: Μόνο έτσι γίνεται, με κουτάρα.
4: Ακριβώς, με κουτάρα. Παρακαλώ. Γεια σας στη γραμμή.
6: Καλημέρα σας, παιδιά.
4: Καλημέρα.
6: Ελένη μου, Χρήστη μου, ο Λάζαρος από την
5: Κολοκυθού. Κύριε Λάζαρε.
4: Από την Κολοκυθού. Πού είσαι, ρε Λάζαρε.
6: Καλά είστε, ρε παιδιά.
4: Καλά είσαι.
6: Τώρα τεράστη του καλοκαίρι.
4: Εδώ, να, κάθε μέρα στην εκπομπή.
6: Κάθε μέρα στην εκπομπή, ναι. Άντε τώρα μας έρθει και το φθινόπωρο.
4: Τώρα θα
6: καλοκαίρι.
4: Πάμε στη νέα σεζόν.
6: Τα κεφάλια μας μέσα τώρα να
4: μείνουν. Σόπα μου, ρε, άβαρε, για λάτζι είμαστε, δεν υπάρχει.
6: Ρε Χριστάκουλα. Λενάκη, τι κάνεις, Λενάκη.
5: Καλά, κύριε Λάζαρε, δόξα τω Θεώ.
6: Πουθενά διακοπές.
5: Πήγα, μόνο πήγα.
6: Μπράβο, εμείς
4: πήγε δυο φορές και δεν ξαναπάει.
6: Εμείς με τον Χρήστο παρέα πουθενά.
4: Όχι ρε, όχι, τρελή παν διακοπές ρε.
6: Άρε Χριστό, η τρελή παν διακοπές ρε. Άρε Χριστό μου, τι κάνει κι άλλο.
4: Ωραία, να βάζουμε σήμερα που έρχονται τα κλιμάκια.
5: Ναι. Τα υπουργικά.
4: Τα υπουργικά.
6: Ναι.
4: Βάζουμε τη συλλογή μας τα υπουργικά τραγούδια.
6: Ξέρω που ρε Χρήστο κάνα υπουργικό τραγούδι.
4: Είναι αυτά που σου βάζω εγώ, δεν είναι ωραία τώρα.
5: Τι θα αφιερώνατε έτσι σε κάποιον. Τι θα αφιερώνατε σε έναν υπουργό.
6: Τι να αφιερώσω ρε Έλενα μου, τι να αφιερώσω.
4: Πείτε του κάτι τώρα, μπορεί να μας ακούνε.
5: Ψέματα.
4: Να μας ακούνε τώρα, πέστε τι θέλετε από τον Υπουργό.
6: Τι να θέλουμε ρε Χρήστο.
4: Σήμερα έρχεται, άκου να δεις, σήμερα έρχεται το δίδυμο του Υπουργείου Τουρισμού. Κεφαλογιάννη και Καραμαλή. Τι θες για τον τουρισμό της Καστοριάς, άντε να την πω εγώ. Μπορεί να τη βγάλουμε στον αέρα, Υπουργό.
6: Τι να πω ρε Χρήστο μου.
4: Πες τι να τη ρωτήσω.
6: Τι να τη ρωτήσεις ρε Χρήστο. Η γούνα μας έχει εξαφανιστεί.
4: Δεν ενδιαφέρεται για τη γούνα. Θέλει τουρισμό αυτό.
5: Αυτό σου λέει. Εφόσον χάσαμε αυτό.
4: Ναι, τώρα πάμε στον τουρισμό. Αναγκαστικά.
6: Ναι, στον τουρισμό, ρε Χρήστο. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, ρε Χρήστο.
4: Μισό λεπτό. Την έχεις απέναντί σου. Τι να τη ρωτήσω.
6: Δεν ξέρω, Χρήστο. Δεν μπορώ να σε πω. Δεν τα πάω καλά με την.
4: Βλέπεις τη δύσκολη που είναι η δουλειά μας. Βλέπεις τη δύσκολη που είναι η δουλειά μας.
6: Την Καστοριά γνώριστη, ρε Χρήστο.
4: Να κάνω την Καστοριά, μπράβο.
6: Να κάνουν την Καστοριά γνώριστη. Αφού έτσι και εξάλλου το επάγγελμά μας χάθηκε και να κάνουμε τον τουρισμό.
4: Να κάνουμε την Καστοριά γνώριστη. Ακριβώς.
6: Έτσι ρε φίλο μου, δεν γίνεται δάλλος. Τι να κάνουμε. Θα σβήσει η Καστοριά σιγά σιγά έτσι πως πάμε.
4: Ναι.
6: Έτσι Χρήστο μου, έτσι.
4: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και καλή σας μέρα. Καλημέρα.
4: Χαιρετούμε την Κολοκυνθού. Κύριε Παύλου, τα ακούσατε έτσι. Καλημέρα φωνάζει και ο κύριος Δημήτρης. Καπετάνιος μέσα από τη λίμνη. Τα υπουργικά τα κλιμάκια θα τα πας καμιά βόλτα κύριε Δημήτρη. Στείλε μου ένα μήνυμα. Τι θα γίνει με την κατάσταση αυτή. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο υπουργικό τραγούδι, το οποίο υποσχέθηκα στην Ελένη από την Κλεισούρα. Με το Γιώργο το Μαργαρίτη, ξαναλέω λίγο το στίχο γιατί φαντάζομαι ότι όλους σας πέρασε κάποια στιγμή από το μυαλό αυτό το στιχάκι. Θα πάρω ένα ψεύτικο πιστόλι, μια νύχτα να μπουκάρω στη Βουλή και εκεί που θα κοιμούνται όλοι θα ρίξω μια να τους κόψω τη χολή.

0: Καλά ρε Έλληνα, πού το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι ρε Έλληνα? Δηλαδή με έχεις τρελάνει τώρα, με έχεις στείλει ρε φίλε. Με έχεις στείλει αυτή τη φορά ρε. Αυτό ήταν το τραγούδι παιδιά. Παρακαλώ,
1: δεν μπορείς να φανταστείς από πού μας ακούνε τώρα.
0: Από πού μας ακούνε
1: τώρα?
0: Αυτή
1: την τελευταία Παρασκευή του καλοκαιριού.
0: Τελευταία Παρασκευή, πού μπορούν να μας ακούνε αυτή
1: και η Λίμνος είναι Αντένες.
0: Αλήθεια λες, και η Λίμνος είναι Αντένες.
1: Καλημέρα στην κυρία Ελένη και στον κύριο Βασίλη.
0: Οπότε να στείλω ένα τραγούδι για τη Λίμνο.
1: Ναι, τώρα πρέπει να στείλεις ένα για Λίμνο, αλλά να είναι καλό.
0: Καλό.
1: Τώρα καταλαβαίνεις, κύριος Βασίλης, άμα δεν είναι καλό.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις, να βάλω ένα που λέει, πρόσεξε να δεις, είναι ένα ωραίο που λέει «Οι κυβερνήσεις πέφτουνε μα οι αγαπημένοι».
1: Α, ναι.
0: Είναι ωραίο αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό θα βάλω. Αυτό θα βάλω.
1: Λοιπόν, να πάω εγώ όμως λίγο.
0: Παρακαλώ,
1: και στους χορηγούς μας πριν βάλεις το τραγούδι.
0: Το διάλεξε και η Χριστίνα εξάλλου, έτσι.
1: Πάω, ζεστάθηκα, πολύ ζεστή έχεις. Τι θερμοκρασία?
0: Πολύ ζεστή, έχουμε θερμοκρασία παιδιά. Η οποία μας λέει επίσης ότι στο Άργο Οριστικό η Χριστίνα χθες.
1: Ναι, τι ωραία που ήταν.
0: Στον Άγιο Νικόλαο με τζάζ λέει μουσική. Απολαύσαμε την Πανσέλινο το Βούστε. Μια υπέροχη βραδιά με αρκετό κόσμο. Μάλιστα.
1: Μπράβο, μπράβο στο Άργο, τέτοια να γίνονται πάντα. Πάμε Ανθοπολείο Χλώη τώρα πριν προχωρήσουμε και ακούσουμε και το τραγούδι που το αφιερώνουμε εκεί στη Λίμνο. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας, παιδιά. Καταλαβαίνετε, μετά το καλοκαιράκι γίνονται και πολλές προτάσεις γάμου. Φαντάζομαι ότι μπήκατε τώρα στη διαδικασία να ασχοληθείτε με αυτά τα πράγματα. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς. Πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο σημαντική και ξεχωριστή στιγμή. Αλλά βεβαίως και όλοι οι υπόλοιποι. Να, εγώ τι λέω? Τι λέω τόσες μέρες? Δεν λέω ότι δεν έχω καλύτερο να κάθομαι στο μπαλκόνι εκεί στο τυχιό, στη βεράντα, βεραντάρα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και να έχω γύρω-γύρω τα λουλούδια μου. Να τα ποστίζω, να τα περιποιούμε, να μορφαίνω και τον τόπο. Να καλέσεις και την παρέα μετά να καθίσεις, να περάσεις ωραίες καλοκαιρινές βραδιές. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να πάρουμε λίγο ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου από τον Ανθοπολείο Χλώη και τα φυτά μας, έτσι να κάνουμε όμορφο το περιβάλλον μας. Να πάρουμε και αρωματικά κεριά από Noble Senses. Τις καλοκαιρινές τις μυρωδιές που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν νησιώτικο στενάκι, που μυρίζουν υιοβασιλέματα, που μυρίζουν όλα αυτά που μας αρέσει πολύ το καλοκαίρι να βλέπουμε και να κάνουμε. Και να κάνουμε το μπαλκόνι και την αυλή κυκλαδίτικο νησί, φάδερ, και
0: μπράβο,
1: να μην έχουμε ανάγκη τίποτα. Όλα αυτά τα βρίσκεται στο Ανθοπολείο Χλώη, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
0: Γραμμούλα στον αέρα έχουμε. Γεια σας.
2: Καλημέρα, κορμιά.
1: Το κορμί.
2: Τα λουλούδια, τα πότισα. Τα κορμί.
1: Μόνο τα πότισα.
0: Πού είσαι, ρε?
1: Όχι, να βγουν να πούνε οι γειτόνισσες.
0: Τα πότισε, ρε?
2: Είμαι εδώ, αλλάζω τα λάδια. Και στο μυαλό και στο τραχέ.
1: Σου αλλάζουν τα λάδια τώρα,
0: Ναι. Είχαν καεί.
2: Είχαν καεί στο μυαλό σου.
0: Να πάρε. Α, βάλουμε καινούργια τώρα, μην αγώνασαι.
2: Α, μπράβο.
0: Όλα καλά.
1: Όχι, πες τα λουλούδια, τα βλέπεις ποτισμένα.
0: Δεν μαράθηκε τίποτα, έτσι.
2: Μια χαρά τα έχει, όχι.
0: Ωραία.
1: Το μόνο που με δυσκόλεψε πολύ.
0: Τι?
1: Ήταν αυτός ο καναπές.
0: Γιατί, ρε?
1: Έχει ένα καναπέ στο μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
2: Κάθεσαι και κοιμάσαι.
1: Καλά, κάθεσαι και κοιμάσαι 100%. Αλλά είναι ένα. Εγώ έχω κόλλημα με τα ριχτάρια. Κορμή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ άμα το ριχτάρι δεν είναι ίσια στρωμένο.
0: Αμάρε.
1: Με
0: πέντε είναι και λίγο,
1: αυτό το ριχτάρι τόσο πολύ μέχρι να βρω την άκρη. Αλλά τη βρήκα. Με ένα δικό μου τρόπο, προσωπικό.
0: Αλλά τη βρήκε.
1: Αλλά το βρήκα.
0: Άρα κορμί. Μισό λεπτό, επειδή μας ακούει τώρα στη Λίμνο Βασίλης και Ελένη. Να τους δώσουμε άλλη μια εβδομάδα.
2: Ας πάρουν.
1: Ναι. Και εγώ λέω να πάρουν.
0: Άλλη μια εβδομάδα.
1: Άλλη μια εβδομάδα, ναι.
0: Τα λουλούδια είναι μια χαρά. Από την άλλη δουλειά βγαίνει μια χαρά, οπότε μια χαρά.
2: Έχουμε το κεφάλι ήσυχο εδώ πέρα.
0: Ακριβώς.
2: Δεν μας ενοχλεί.
0: Μπράβο. Έγινε. Έγινε, κορμί μου.
2: Έγινε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Χαιρετισμού σε αυτό που σου αλλάζει τα λάδια.
0: Κάτσε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πανικός γίνεται, κυρίες και κύριοι. Και πάμε. Πού πάμε, Ελληνάκη, τώρα?
1: Α, Πάρα πολύ ζεσταίνομαι σήμερα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλι θα πάμε, γιατί παιδιά ξεκινάει και η νέα σχολική χρονιά, με το καλό σε λίγες μέρες. Και ξέρω ότι οι γονείς αυτό το διάστημα ψάχνετε τα καλύτερα για τα παιδάκια σας. Και εμείς είμαστε εδώ για να σας κάνουμε τις δικές μας προτάσεις. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλι. Λοιπόν, αυτό το διαφορετικό σχολείο σε αυτό το όμορφο περιβάλλον, γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολύ βραβευμένο πλέον σχολείο, με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή κιόλας ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το pre-junior πρόγραμμα Teaching English Through Art and Drama για μαθητές πρώτης δημοτικού, για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, για τα πολύ μικρούλια μας τώρα μιλάμε, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά άλλα ακόμα πράγματα που αρέσουν στα παιδάκια μας. Φυσικά για την A Junior, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Εννοείται όμως ότι πρέπει να αναφέρουμε και τις πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλι για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, και τηλεφωνικά στο 24670-83-833. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Εμείς, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, Ελενάκη, το τραγούδι θα τα ακούσουμε μετά το διάλειμμα.
1: Ωραία, συντονισμένος θα είναι και ο κύριος Βασίλης και η κυρία Ελένη.
0: Λογικό. Λοιπόν, πάω στο διάλειμμα και σε 5 λεπτάκια επιστρέφουμε.
3: Ώρα Αντένες 10.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήδη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς.
6: Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
9: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
8: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
9: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
8: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
9: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
8: Οι εγγραφές άρχισαν.
10: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
11: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
10: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
11: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
10: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
11: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
8: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nikko.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
12: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
13: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά, και επιστρέψαμε. Πάμε λοιπόν και για την δεύτερη μας ώρα. Πάμε και για τη δεύτερη μας ώρα. Και φυσικά, όπως είχαμε υποσχεθεί από την προηγούμενη ώρα και δεν προλάβαμε, πάμε με την τραγουδάρα του Γιώργου Νταλάρα. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα η αγάπη μένει. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Ελένη.

0: Αυτό ήταν για τον κύριο Βασίλη και την κυρία Ελένη.
1: Αν και στην πορεία του τραγουδιού λέω, μήπως έπρεπε να βάλω για πανσέλινο παρά για υπουργούς.
0: Πειράζει, ήταν Ταλάρας.
1: Ναι, ήταν Ταλάρας.
0: Που αρέσει πολύ στην κυρία Ελένη.
1: Βεβαίως. Οπότε νομίζω, αν και εγώ μπορώ να ρίξω και μια λεξίου τώρα, δεν να το έχω για πολύ.
0: Και δεν ρίχνεις και μια λεξίου.
1: Μια πανσέλινο δηλαδή, Δεν πρέπει να βάλουμε ενδιάμεσα και κάτι από πανσέλινο.
0: Ναι, έτσι ενδιάμεσα να ρίχνουμε και κάτι για πανσέλινο.
1: Να ρίξουμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, να πάω εγώ όμως πρώτα.
1: Πριν πας, να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγο, παιδιά, έγινε η συζήτηση στη Βουλή η επερώτηση του κυρίου Κουκουλόπουλου. Το χάσαμε το live. Δεν πειράζει. Αλλά ο υπουργός λέει: τι να σας κάνω, εσείς αποφασίσατε δεκάρικο. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Οπότε δεν το δίνει το δεκάρικο για να γίνει εικοσάρικο. Εντάξει.
0: Απάντησε κιόλας ο υπουργός. Δηλαδή.
1: Απάντησε ο υπουργός κατευθείαν. Οπότε δεκάρικο μένει, δεν γίνεται εικοσάρικο. Τέλος. Ωραία όλα. Το εξηγήσαμε σωστά.
0: Τα λεφτά περισσεύουν.
1: Εκεί μπορεί να έρθει μια δεύτερη φάση που θα δούμε αν περισσέψουν λεπτά, να δούμε τι μπορούμε να τα κάνουμε. Είπαν χαμένα. Αφού τα δίνουν, που τα δίνουν.
0: Γι' αυτό το λέω. Τι τα κάνουμε,
1: θα
0: δούμε. Δεν τα εξοδέψουμε.
1: Πάντως, το αποτέλεσμα της συζητήσεως είναι ότι, παιδιά, δεν γίνεται το δεκάρικο εικοσάρικο. Αυτό να ξέρετε.
0: Άρα.
1: Εντάξει. Ωραία. Προχωράμε.
0: House of Beauty θα σε πάω. Πριν προχωρήσουμε και στα τραγούδια για την Πανσέλινο, δηλαδή.
1: Να βάλω ένα για Πανσέλινο, παιδιά. Να βάλω ένα για Πανσέλινο.
0: Και θέλω να μου πείτε κι εσείς ποια ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, με τρία μήκη κυμάτος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν τα παλιά λέιζερ, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Πού να πάω τώρα, να πάω λίγο και στο πρόσωπό μας, που μετά το καλοκαίρι έτσι χρειάζεται και μια ενυδάτωση παραπάνω, αφυδατώνεται λίγο το πρόσωπο. Μεσοθεραπεία προσώπου λοιπόν για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό βλέμμα, ανορθωμένο, γατήσιο, σαγηνευτικό. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου πια τις επόμενες. Του χειμώνα και του επόμενου καλοκαιριού. Θέλω να κλείσετε εγκαίρως όσο πιο γρήγορα μπορείτε τα ραντεβού σας, γιατί εξαντλούνται ήδη. Οπότε σας θέλω γρήγορες. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Μηχάνημα για σώμα, γιατί εσείς το ζητήσατε. V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, και τις πιο μεγάλες και τις πιο μικρές, κοιλιά, κυταρίτιδα, ψωμάκια, μπρατσάκια, μπουτάκια, γονατάκια, όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια. Αλλά το ίδιο μηχάνημα είναι και για πρόσωπο. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, μπείτε ψάξτε το, V-Power και EMS λέγεται, δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα. Ακόμα και στο προφίλ του House of Beauty να μπείτε στο Facebook και στο Instagram, υπάρχουν γυναίκες που πήγαν και θα δείτε όλη τη διαδικασία. Είμαι σίγουρη ότι μόλις δείτε τα αποτελέσματα θα κλείσετε και εσείς το ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
2: Μέσα στο μυαλό μου, καλημέρα σας. Αλεξίου να βάλεις, αλλά να βάλεις Χάρης Αλεξίου το διευχόν για να το βάλω τέρμα.
1: Διευκόν, να το βάλω διευκόν. Λέει τίποτα για φεγγάρι.
0: Μπα.
1: Λέει τίποτα για πανσέλινο.
0: Μπα. Ούτε για πολιτικούς.
1: Διευκόν των Αγίων Ημών. Βεβαίως. Είναι τραγουδάρα όμως και αυτό, έτσι.
0: Είναι, είναι.
1: Αλλά πρόσεξε με, γιατί είπαμε σήμερα βάζουμε τη συλλογή μας τα υπουργικά τραγούδια λόγω των κλιμακίων που έρχονται. Και βεβαίως επειδή είναι και η πανσέλινος του Οξύριγχου σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Το Οξύριγχου, παιδιά. Οπότε πρέπει να βάλουμε και ένα τραγούδι για πανσέλινο. Αλλά.
0: Mother μπορεί να με έχει πάρει 50 φορές τηλέφωνο. Το ακούτε έτσι.
1: Ρε mother. Ρε mother.
0: Ρε
1: mother. Ρε έλεος. Έχουμε και εκπομπή, πες την. Πες την, έχουμε και εκπομπή. Έχουμε και εκπομπή.
2: Γι' αυτό ρε Χρήστο θα βάλεις το διευχόν. Γιατί έρχονται τα κλιμάκια, ρε Χρήστο.
1: Να κάνουμε την προσευχή μας, έτσι. Είστε ωραίοι, είστε ωραίοι. Λοιπόν. Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο τον Γρηγόρη που μας ακούει στο Λονδίνο. Και το Λονδίνο είναι αντένες και μάλιστα μας λέει και κάνει επιλογή για μια χούφτα δολάρια. Αυτό είναι τραγούδι από ένα δίσκο του Πανούση, το δίσκο Τσουτσούνι, αν το θυμάστε. Έχει μια λέξη, έχει μια λέξη μέσα, μια λέξη έχει ρε Γρηγόρη, που δεν περνάει στη λογοκρισία, κατάλαβες, δεν μπορεί να ακουστεί αυτή την ώρα τουλάχιστον. Αλλά σαν μήνυμα τραγουδίου και τα λοιπά, νομίζω ότι έτσι μιλάει για το Υπουργείο Παιδείας και πώς θα ονομάζεται και τα λοιπά. Ίσως να το ξέρετε το τραγούδι, αλλά έχει μια λέξη μέσα. Τώρα πουλάνε αυτό που λέει, τώρα πουλάνε. Εκεί είναι μια λέξη που δεν μπορεί να υπόθει. Εν πάση περιπτώσει, θα καλυφθείς με κάποιο από τα επόμενα τραγούδια. Σε ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή ακρόαση και στο εξωτικό Λονδίνο. Εσείς στο Λονδίνο έχετε πανσέλινο απόψε? Τι γίνεται, ρε Έλενα?
0: Παντού έχουμε πανσέλινο.
1: Απάντησε η μάνα.
0: Ναι.
1: Υγείωσες?
0: Ναι.
1: Ή την απάντησες?
0: Τώρα φεύγει ο άλλος διακοπές και πρέπει να...
1: Τι, να τον χαιρετήσεις?
0: Μια μέρα πριν, βασικά 2 ώρες πριν φύγει, για την ακρίβεια. Μάλιστα. Τώρα ακούμε και την πανσέλο μου πάνω και γκρινιάζω εγώ. Ναι. Τώρα θυμήθηκαν όλα τα πράγματα. Να του δανείσω αυτό, να του δανείσω εκείνο. Πήγε να αγόρασε τα.
1: Α, αδερφός είναι.
0: Να πάρει τα δικά
1: αδερφός,
0: του.
1: Πρέπει να το προσέξεις. Λοιπόν, να του ευχηθούμε καλές διακοπές. Ελπίζω να περάσει να μας χαιρετήσει.
0: Θα περάσει.
1: Πάμε.
3: Τα πλήρωσα με την ψυχή.
1: Το διευχόν θα το βάλω στο κλείσιμο της εκπομπής, παιδιά.
0: Ωραία.
1: Με διευχόν θα κλείσω σήμερα.
3: Η καρδιά πριν να γεράσει.
1: Πάμε όλοι μαζί τώρα.

0: Και μπράβο στην Αλεξίου και μπράβο σε μένα που τις έκανα σε γόντο. Παραδέχεσαι. Ωραία, συνεχίζουμε, Χελένα.
1: Ναι.
0: Και πάμε πού?
1: Εσύ θα μας πας.
0: Α, μισό λεπτάκι, γιατί έχω κάποια μηνύματα. Διότι ριχτάρι λέει για εσάς τις γυναίκες, πριχτάρι για μας. Μη τυχόν διανοηθεί άντρας, παιδιά. Μη τυχόν διανοηθεί άντρας και κάτσει σε καναπέ με ριχτάρι. Και τον να τσαλακώσει.
1: Όχι,
0: τον...
1: δεν είναι θέμα άντρα. Είναι...
0: Το τι έχει να ακούσει δεν περιγράφεται.
1: Το ίδιο κάνουν και μερικές γυναίκες. Εγώ έχω δει άντρες να είναι χειρότερα.
0: Και συγχαρητήρια στους Ευρωπαίους, λέει ο Μάκης. Δεν ξεχνάει εμάς τους Ευρωπαίους. Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός. Μάκη μου, εγώ το πιστεύω. Αδικήθηκε θες. Αυτό δεν ήταν πέναλτι, παιδιά. Επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ με ένα πέτσινο πέναλτι δεν είχε μια ακόμη ευκαιρία στο όνειρο. Με ένα πέτσινο πέναλτι το οποίο δεν δινόταν με τίποτα. Ούτε σε τοπικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτή είναι η γνώμη μου, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να την πω.
1: Να την πεις.
0: Ωραία. Συνεχίστε.
1: Εσύ θα μας πας σε επιπλοκή, έλεγα.
0: Ο κύριος Καπετάνιος επίσης.
1: Δεν μου δίνεις καμία σημασία, ωραία.
0: Όχι, γιατί μισό λεπτάκι. Μπορεί ήδη να είναι η κυρία Κεφαλογιάννη στην Καστοριά, κατάλαβες. Ή κάπου να μας ακούει, τέλος πάντων, στο αυτοκίνητο μέσα.
1: Ναι.
0: Πώς άκουγε ο πρωθυπουργός χθες στο Μετρόπολης.
1: Ναι.
0: Και είπε για τον Τέλεια.
1: Καλά, εντάξει? Σιγά μην άκουγε.
0: Εδώ έχω τον καπετάνιο του καραβιού, κυρία Κεφαλογιάννη, που θα σας πάει το απόγευμα βόλτα υπέροχη. Και έχει και ένα. Έχει έναν πύχη να περάσει, κυρία Κεφαλογιάννη, σήμερα. Ναι. Διότι στην Καστοριά έχουν έρθει διαχρονικά 2 υπουργοί τουρισμού.
1: Πώς ξεπερνάς το κόμμα.
0: Πώς ξεπερνάς το κόμμα, δηλαδή. Ο προ-προκάτοχος της κυρίας Κεφαλογιάννη, ο κύριος Κικίλιας, είχε κάνει την περίφημη δήλωση. Ποιο κόμμα! Βλέποντας και αντικρίζοντας την Καστοριά στα μάτια του. Οπότε η κυρία Κεφαλογιάννη τώρα πρέπει να ξεπεράσει με μια δήλωση αυτή τη δήλωση.
1: Δύσκολο έργο.
0: Είναι δύσκολο, γιατί ο κύριος Κικίλιας το έχει πάει.
1: Το τερμάτισε.
0: Νομίζω ήταν σχεδόν τέρμα. Πάντα υπάρχει κάτι καλύτερο. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Εύκολο λέει, θα πει ποια λοζάνη. Τι κοζάνη, τι λοζάνη. Σωστό. Θα πάει, θα πει ποια λοζάνη.
1: Ναι, αλλά αυτό λοζάνη. Ταιριάζει στην κοζάνη. Δεν ταιριάζει εμάς.
0: Ταιριάζει στην κοζάνη, αλλά. Κοίταξε, η λοζάνη νομίζω έχει και αυτή κάτι λίμνες. Έχει.
1: Ναι, αλλά το λογοπαίγνιο είναι και είναι πολύ κοντά τώρα η.
0: Λες.
1: Κοζάνη για να κάνει το λογοπαίγνιο με εμάς. Δεν νομίζω ότι.
0: Επειδή
1: πάει.
0: Η λοζάνη όχι για το λογοπαίγνιο, για τις λίμνες.
1: Ξέρω, αλλά δεν ταιριάζει.
0: Και όμορφες λίμνες και η λοζάνη.
1: Καταλαβαίνω, αλλά και πάλι πάει, είναι πολύ κοντά η κοζάνη για να κάνει το λογοπαίγνιο με την Καστοριά. Ναι. Δεν πάει.
0: Οπότε πρέπει να σκεφτεί κάτι άλλο, πιστεύεις.
1: Ναι. Και δεν πρέπει να πάει σε περιοχή. Πρέπει να σκεφτεί κάτι άλλο.
0: Δηλαδή, αν πει. Ναι, κάτι άλλο, ναι. Εν πάση περιπτώσει, αν σκεφτώ κάτι ωραίο, μείνετε συντονισμένοι, κυρία Κεφαλογιάννη, θα το πω στον αέρα, εντάξει. Και ελπίζω να σας έχω σήμερα και στην εκπομπή. Λοιπόν.
1: Άλλωστε, ολόκληρο φέρουμε σε υπουργού κάνουμε.
0: Μπράβο. Ξέρεις τι θέλω να. Αν έχουμε την κυρία Κεφαλογιάννη στη γραμμή, ή την κυρία Καραμαλή, τέλος πάντων, θέλω να τη ρωτήσω. Θα την ενημερώσω βέβαια για το πρόγραμμα του σκηνοθέτη σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Που επιλέγει τις συλλογές μας για την Πασέλινο και για τα υπουργικά τραγούδια. Σαν ακροατής, τι θα ήθελε να ακούσει, υπουργικά τραγούδια ή Πανσέλινα?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω
0: αυτό τι έλεγε τώρα. Πάμε χορηγό και έχω το επόμενο μετά.
1: Ωραία.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Εσύ συνεχίζει. Τόση ώρα σε παρακαλώ να με πας έπιπλο κύρου.
0: Έπιπλο κύρου θες να πάω? Και δεν το λες τόση ώρα.
1: Το έχω πει 5 φορές.
0: Στην έπιπλο κύρου θα πάω, γιατί κοιτάξτε και την ημερομηνία, παιδιά, 28 Αυγούστου. Ο Αύγουστος είναι ο μαγικός μήνας, όπου για τα κλασικά έπιπλα κύρου θα βρείτε, γιατί είναι αρχοντιά, είναι πολυτέλεια, είναι για το σπίτι, ρε παιδί μου, μια κατηγορία πολύ παραπάνω. Και όσοι αγαπάτε πραγματικά τα κλασικά έπιπλα, είναι ο Αύγουστος ο μήνας που θα τα αποκτήσετε σε πάρα πολύ καλές τιμές.
1: Δεν έχετε πάρα πολλές μέρες μπροστά σας.
0: Όπως και από την άλλη, Media Strom, για τον ύπνο των ονείρων σας. Η Media Strom, κορυφαία εταιρεία στρωμάτων, έως 40% έκπτωση στον Αύγουστο. Πολύ προσοχή. Και 2 μαξιλάρια Media Strom, αν τα θελήσετε, που πρέπει να τα θελήσετε, γιατί κάνετε έναν τέλειο συνδυασμό με αυτό.
1: Τώρα δεν γίνεται να αλλάξει το στρώμα και να μην αλλάξει τα μαξιλάρια.
0: Σωστό. Θα έχει στρώμα με τη στρώμα. Και τι μαξιλάρι θα έχει, ρε φίλε? Συγγνώμη που το λέω, αλλά τι να έχει. Λοιπόν, 20% έκπτωση με 2 μαξιλάρια, 40% έκπτωση με 4 μαξιλάρια. Γιατί εντάξει το ζευγάρι. Τα παιδιά δηλαδή τι είναι?
1: Παραπονεμένα.
0: Δεν τα γέννησε μάνα.
1: Άσε που παίρνετε και μεγαλύτερη έκπτωση.
0: 40%
1: μας,
0: για τα 4 μαξιλάρια. Στην έπιπλο κύρου, 4 χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
2: Χρήστο, καλημέρα. Χρήστο και Έλενα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
2: Μαρία, Η Μαρία Ιτσακύρη από το όμορφο Μαυροχώρι.
1: Είστε... Γεια σας κυρία Μαρία.
0: Κυρία Μαρία από το μάλιστα. Μαυροχώρι, μάλιστα.
2: Πώς είστε, ναι. Είμαι η γιαγιά του... του Σαντήλα. Του Παναγιώτη.
1: Η γιαγιά του Σαντήλα του Παναγιώτη που μας παίρνει τηλέφωνο.
2: Ναι.
1: Τώρα
2: ναι.
1: Τη Μαρία τώρα, και την Αγάπη εσείς τι της έχετε.
2: Ορίστε.
1: Τη Μαρία και την Αγάπη. Α, όχι του άλλου του Τσα... Τώρα κατάλαβα.
2: Ναι.
1: Τώρα κατάλαβα.
0: Κάτσε, γιατί εγώ... Παναγιώτη Τσαδίλα έχουμε και το αφεντικό στην Αυστραλία. Ποιον από όλους Παναγιώτη?
1: Α, τον άλλον.
2: Τον ποδοσφαιριστή που τον έρχομαι και στον Ολυμπιακό.
0: Α, τον ποδοσφαιριστή. Α,
2: ναι.
0: Που τον στείλατε στον Ολυμπιακό, τον στείλατε.
1: Εύχεται, λέει. Ωραία, πήγαινε ξεβούλο στα αυτιά σου, δεν ακούς τίποτα.
0: Εύχεστε να τον δείτε στον Ολυμπιακό. Ωραία.
2: Ναι, όλη η οικογένεια είναι Ολυμπιακάκηδες. Άστα να πάνε.
0: Α, πότε θα πάει στον Ολυμπιακό. Εσείς όμως δεν είστε.
2: Ακούει και ο πατέρας σου και, και προχθές ως έτσι, δεν είμαι Ολυμπιακός.
0: Α,
2: έτσι ακριβώς μου είπε,
1: ναι. Ναι, γιατί εσείς είπατε ότι είστε τι ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ νομίζω είστε εσείς.
2: Ναι,
0: Ελένα. Κωνσταντέλιας, το ξέρω, το ξέρω.
2: Τώρα
0: δεν πέρασε ο ΠΑΟΚ χθες όμως, δεν πέρασε ο ΠΑΟΚ.
1: Για πείτε, ποιο τραγουδάκι.
2: Ναι, θέλω μια εξαίρεση, γιατί σήμερα έχετε την Πασαρίνο. Τώρα φεύγει η Πανταράκη, ο αδερφός του Παναγιώτη μου, ο Γιώργος μου ο Τσαδίλας.
0: Α, και πάει Φαντάρος.
2: Ναι.
0: Πέστε μου σε ποια σύνορα πάει, να τον φέρω πίσω.
2: Για την ώρα Γρεβενά.
0: Γρεβενά, στα εξωτικά Γρεβενά. Μην αγχώνεστε, μια χαρά είναι εκεί. Εκεί πήγε και ο γιος μου.
2: Ξέρω, το θυμάμαι. 24 χρόνια σε παρακολουθώ. Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι. Και μετά ήρθε εδώ στα σύνορα της Καλυθέας, αλλά δεν του άρεσε η Καλυθέα και πήγε στα Άργος.
2: Ναι, και θα ήθελα να το αφιερώσω. Το τραγουδάκι είναι Φίνο Φανταράκι.
0: Είμαι Φίνο Φανταράκι. Να κάνω μια εξαίρεση.
1: Ναι, τώρα για το Φανταράκι θα κάνουμε μια εξαίρεση.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλά τραγουδία για Φανταράκια, ξέρω.
2: Όχι, αυτό θέλω.
1: Θέλω, το είπε Φίνο Φανταράκι.
0: Ποιος το τραγουδάει αυτό,
2: δεν ξέρει.
0: Είμαι Φίνο Φανταράκι. Ο Ζαμπέτας το λέει, ο Ζαμπέτας νομίζω το λέει.
2: Ναι.
0: Σκηνοθέτη μου, είσαι έτοιμος.
1: Να το.
0: Έτοιμος ο σκηνοθέτης.
1: Καλή θητεία στον εγγονό.
2: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας κυρία Μαρία.
2: Και να είναι όλα καλά. Φιλάκια και στα τέσσερα τα εγγόνια μου.
1: Και στα τέσσερα εγγόνια.
0: Άντε, καλός Φαντάρος, καλή θητεία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε.
3: Έχω απόψε στις 9 ραντεβού και 19 με ένα κοριτσάκι φίνο και δεστό.
1: Τι δεστό.
3: Μάτια μου γλυκά. Θα έρθω στις 9.
0: Έλα πάμε.
3: Μάτια μου γλυκά.
1: Μάνα μου λέει. Μάνα μου.

0: παιδιά, μπράβο ρε παιδιά. Ωραίο, ωραίο.
1: Μπράβο, όλα τα φανταράκια φεύγουν κι άλλοι, φαντάζομαι τώρα.
0: Όσα φανταράκια φεύγουν, φανταράκια, καλή θητεία. Πάω στη γραμμούλα, γεια σας. Ναι.
1: Ναι.
0: Πάει αυτή η γραμμή. Επόμενη, γεια σας.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Δημήτρης από Άργος.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Είσαι ο Δημήτρης.
1: Από το Άργος.
0: Από το Δασάκι.
2: Γιατί δεν έγινε τραγουδιστής.
0: Τι να. Φίλος μου είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι με έχει ηχογραφημένο κασέτα, σε κασέτα, από τον πειρατικό σταθμό να τραγουδάω. Ποιο τραγούδι με είχε πει?
1: Τζένι Βάνου είχε πει.
0: Τζένι Βάνου.
2: Έπρεπε να τραγουδάσω.
0: Δηλαδή τώρα μιλάμε για το 1980, έτσι.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, εσείς?
2: Εμείς να πήραμε καφέ για τον δρόμο και φεύγουμε. Πάμε σε κορίτσια.
0: Πάτε να υποδεχτείτε το κυβερνητικό κλιμάκι, όπου την καταλαβαίνω, κύριε Δημήτρη.
2: Όχι, πήραμε καφέ, λέω, και πάμε για τα κορίτσια μας.
0: Α, πα Σαλονίκη.
2: Βέβαια, κυκλοφορώ, λέει.
0: Α, πα Σαλονίκη.
1: Κάτσε να ακούσουμε τι λέει ο Δημήτρης, άνθρωπε.
2: Λέω, έμαθα, κυκλοφορούν γκαντεμόσαυροι.
0: Δεινόσαυροι.
2: Γκαντεμόσαυροι.
1: Λοιπόν.
0: Γκαντεμόσαυροι.
1: Κύριε Λαβρεντάκη!
0: Φώναζε λίγο παραπάνω,
1: ρε. Κύριε Λαβρεντάκη! Ένα καθαρισμό στα αυτιά του, δεν ακούει ο άνθρωπος. Ναι, για πες.
2: Φεύγουμε, φεύγουμε, παιδιά. Γκαντεμόσαυροι στην περιοχή, δρόμο.
1: Εντάξει, στην Κοζάνη. Αν εννοείς αυτό.
0: Από την Κοζάνη θα περάσεις, πρόσεχε.
2: Α, δεν ξέρω γιατί λέτε εσείς για ποιον λέτε. Εγώ λέω για γκαντεμόσαυρο.
0: Όχι, λέω, εγώ σου λέω μια συμβουλή. Θα περάσει την Κοζάνη, πρόσεχε.
2: Εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Δημοκρατία έχουμε.
0: Ακριβώς.
2: Εμείς παίρνουμε τον καφέ μας και αντιγιά.
0: Ακριβώς. Άντε γεια λοιπόν και καλό ταξίδι.
2: Κάτι θα περάσεις.
0: Έτσι, έγινε. Έγινε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά, κόρη, να σε καλά. Έγινε. Πάω για επόμενη γραμμή. Γεια σας. Α, όχι, δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω να κλείνετε τη γραμμούλα. Μια χαρά τα λέμε εδώ. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Εντάξει, πήγε και μισή. Πρέπει να πάμε.
0: Πήγε, ναι. Να πω μόνο, γιατί να μην τραγουδάς, λέει, το σκοτώσατε το θηρίο στο 129. Mm. Βεβαίως. Παιδιά, μην τους πω τίποτα. Η Έλληνα ήταν μπροστά. Τους έλεγα, θα φάμε γκολ στο 95.
1: Ναι,
0: θα
1: φάμε
0: γκολ στο 95.
1: Όλοι είχαν χαρεί στο σπίτι και έλεγε, μη χαίρεστε ακόμα. Μη χαίρεστε ακόμα. Είμαστε ικανοί να φάμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο γκολ.
0: Και ήμασταν σε θέση να φάμε ακόμα ένα στο τελείως τελευταίο δευτερόλεπτο. Μετά το πενάλτι. Κατάλαβες. Δηλαδή, αυτό το θέμα δεν το διορθώσει ο προπονητής. Δεν τη βλέπω καλά τη δουλειά μαζί μας φέτος. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, αγκίστρε θα πάμε πριν το διαφημιστικό μας. Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών. Γιατί έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά μας και καταλαβαίνετε τώρα. Να βγούμε λίγο να απολαύσουμε τα ψαράκια μας που μας αρέσουν πάρα πολύ και ταιριάζουν και στο καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν για πολλά πράγματα στο Αγκίστρι. Πάμε για τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλα βράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, όπως είπαμε, τις ψαρούκλες μας, φρεσκότατες, πεντανόστιμες, τρεπτικότατες. Πάει ρε παιδί μου στο καλοκαίρι το ψάρι. Πάει.
0: Του ταιριάζει.
1: Πάνε μαζί αυτά τα δύο. Πώς να το κάνουμε τώρα? Να δοκιμάσουμε και τα καινούργια πιάτα που έχουν προσταθεί στο μενού, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά. Ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε και την αυλή μας την ωραία με αυτή τη θερμοκρασία. Ειδικά τα βραδάκια.
0: Μπράβο.
1: Όνειρο. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών. Σας υπενθυμίζω ότι ζητούμε και ένα άτομο για τη θέση του σέρβις στο Αγκίστρι. Για τη θέση του σέρβις, επαναλαμβάνω. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 βρισκόμαστε, στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Να έρθουν όλα σπίτι σας αν δεν θέλετε να βγείτε. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Wolt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29747. Ίδιο τηλέφωνο και για τη θέση του σέρβις, 29747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός. Να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Αργήσαμε, Ελένα, και πάμε για διάλειμμα. Τι ώρα είναι?
1: Αργήσαμε και στις 10:32.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το Φιλολογικό Εργαστήρι.
4: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
4: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
4: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
4: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
4: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
4: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
4: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Καλά λες, Έλενα. Καλά λες. Πάρα αυτή την ώρα, παιδιά, στην Καλυθέα 26,5 και είναι 10,5. Τρελαθούμε. Θα καεί ο τόπος. Μία προσφορά ντάουβιν Παπαβασιλείου.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα?

0: Τηλέφωνο 2467-027-860.
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
1: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
1: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
5: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
1: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
6: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
7: Καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά, δυναμικά και σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Πάμε και... Χθες είχαμε και στην Θεσσαλονίκη συναντήσεις, όπως ξέρεις, έτσι.
7: Μάλιστα.
0: Δήμαρχοι του νομού, μάλιστα, λέγεται ότι ήταν έτσι και πολύ ενδιαφέρουσα όλη η συζήτηση και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή και ο κύριος Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, έκανε ειδική αναφορά για τον κύριο Κεπαπτσόγλου. Εντάξει. Εκεί και ο κύριος Καραταγλίδης μαζί κολλητάρει με τον πρωθυπουργό.
7: Δίπλα.
0: Ίσως κάποια στιγμή, να περάσει λίγο η ώρα ακόμα, να ακούσουμε

0: ξέρεις, για το ραντεβού αυτό θέλω να βγάλω σήμερα, γιατί έμαθα. Τι έμαθα τώρα.
1: Τι έμαθες.
0: Λέω, εντάξει, ποιοι να είναι εκεί, θα είναι δήμαρχοι, ωραία. Λέω, Παρασκευή να μην βγάλω δημάρχους τώρα. Βαρύνει πολύ το κλίμα.
1: Δεν πάει.
0: Θα βγάλω, λέω, κάποιον που ήταν μαζί με τους δημάρχους.
1: Ποιος ήταν.
0: Και μαθαίνω, παιδιά, από ένα τυχαίο τηλεφώνημα κτλ., ότι εκεί ήταν ο Γιάννης Γκόγκας. Δεν θα έχει ενδιαφέρον να βγάλω Γιάννη Γκόγκα σήμερα,
1: τι,
0: γιατί αυτός, σαν παλιός της ΕΕΠ και τα λοιπά, εκεί μέσα στις κατασκοπίες αστυνομίας, κάτι παραπάνω μπορεί να δει το μάτι του, κατάλαβες. Είναι εκπαιδευμένο. Οπότε λέω σήμερα για τη Θεσσαλονίκη τα χθεσινά να βγάλω Γιάννη Γκόγκα. Τι λες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα συμφωνούσε μαζί.
1: Θα
0: και έχουμε και καιρό να τον ακούσουμε. Πού είναι ο κύριος Γκόγκας. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά θέλω να ρωτήσω. Πού είναι ο κύριος Γκόγκας. Τέλος πάντων. Να προχωρήσω.
1: Να προχωρήσουμε, ναι.
0: Να προχωρήσουμε να βοηθήσουμε ένα φίλο, παιδιά.
1: Για πες.
0: Ζητώ να βοηθήσουμε ένα φίλο που έχασε το κυνηγό σκυλό του στο Κρανοχώρι. Είναι ένας πρόμαυρο αρσενικό με πορτοκαλί λουράκι, pointer, αρσενικό το είπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρετε για τους κυνηγούς τι είναι τα κυνηγούς.
1: Ασπρόμαυρο τώρα, pointer, αρσενικό με πορτοκαλί λουράκι.
0: Πορτοκαλί λουράκι. Αν το έχει δει κάποιος ή να τηλεφωνήσει εδώ στο σταθμό για να δώσουμε το τηλέφωνο.
1: Ναι, το πιο εύκολο σε εμάς.
0: Αυτό είναι το πιο εύκολο. Δώσε μια φορά και το τηλέφωνο 6909-43-1200.
1: Μακάρι να βρεθεί.
0: 6909-43-1200. Αν κάπου είδατε κάποιος ίσως συνάδελφος κυνηγός ή κάπου αλλού σε κάποιο χωριό, αν πήγε το σκυλί αυτό, να βοηθήσουμε το φίλο μας, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να το εξηγώ παραπάνω. Τώρα, πάμε για επόμενο τραγούδι.
1: Πάμε πρώτα στην Energon.
0: Α, μελέτες κατασκευές.
1: Ναι, βεβαίως, που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητε συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και εννοείται και στα άλλα που ξεκίνησαν και θα ξεκινήσουν. Μέχρι Νοέμβριο παράταση το Εξοικονομώ. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, φιλιότο τον είδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Ή στο σελίδα μας ipavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook. Energon Constructions, Consulting Engineers.
0: Νωρίτερα ακούσαμε το «Οι κυβερνήσεις πέφτουν με οι αγαπημένοι».
1: Ναι.
0: Έτσι. Η Αθηναϊκή Κομπανία,
1: ναι,
0: είχε πει τη δεκαετία του 80,
1: ναι,
0: ένα τραγούδι που μοιάζει με αυτό σαν φιλοσοφία.
1: Ναι, ναι.
0: Πολιτικός αντίθετη, μα η αγάπη αγάπη.
1: Ωραίο. Εν τω μεταξύ, κυρία Ελένη και ο κύριος Βασίλης διάλεξαν τραγούδι από τη Λίμνο, το οποίο υπάρχει με στη λίστα, οπότε θα το ακούσουμε.
0: Κάτσε μισό λεπτάκι. Υπάρχει με στη λίστα.
1: Ναι.
0: Α, δεν μου λες ποιο είναι από
1: όχι,
0: τώρα.
1: Όχι, θα το ακούσουμε σίγουρα, σίγουρα θα το διαλέξεις.
0: Πες το να το βάλω.
1: Θέλεις να σου το πω.
0: Γιατί τώρα είχα έτοιμα.
1: Γιατί είχες ετοιμάσει
0: δεν
1: το
0: είναι
1: άλλο.
0: Το πολιτικό αντίθετη.
1: Όχι, είναι άλλο, όμως που σίγουρα θα το βάλεις, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ωραία. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία.
1: Όχι.
0: Σίγουρα θα το βάλω επίσης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, σίγουρα θα το διαλέξεις από αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε Αθηναϊκή Κομπανία, τραγουδάρα, απολαύστε το.

0: Πρέπει να ήταν εκεί 1983-84, κάπου εκεί αυτά τα τραγούδια τα φοβερά. Λοιπόν, σ' άρεσε Ελένα κι όμως, δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Σοφία Εμφιετζή βέβαια, η τραγουδίστρια της Αθηναϊκής Κομπανίας. Η Εμφιετζή που αρέσει, πού είναι κάτι φιλαράκια που διάλεγαν Εμφιετζή? Ε?
1: Ποιος διάλεγε Εμφιετζή?
0: Ο Πηξίδας.
1: Πού είναι ο Πηξίδας?
0: Πού είναι ο Πηξίδας?
1: Τι γίνεται?
0: Τώρα
1: ρε,
0: που έβαλα Εμφιετζή αμέσως θυμήθηκα τον Πηξίδα. Πού είναι η Πηξίδα της αγάπης? Λοιπόν,
1: θα εμφανιστεί πιστεύω τώρα, κάτσε να ανοίξω τα μηνύματα.
0: Εγώ αφιερώνω το τραγούδι που ακούστηκε και για τον Πηξίδα της αγάπης.
1: Λοιπόν, το τραγούδι που σου έλεγα προηγουμένως είναι από τα μεμονωμένα που σου έστειλα, το έκτο.
0: Το έκτο, ωραία.
1: Λοιπόν, πάω αβοκάντο όμως πρώτα. Στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο θα πάμε τώρα. Για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας που ειδικά τώρα το καλοκαίρι τα λατρεύουμε. Αλλά όχι μόνο για αυτά. Πάμε αβοκάντο για τα σνακ μας. Τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαουρτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα σνακ, και αυτό το λέω και για εσάς που θέλετε κάτι γλυκό αλλά δεν πρέπει να φάτε ζάχαρη, αλλά και για τα παιδάκια σας που ψάχνετε υγιεινά σνακ και νόστιμα για να τα θέλουν τα παιδιά, γιατί τι να το κάνω το σνακ άμα δεν είναι νόστιμο, το παιδί θέλει γλυκό. Είναι η καλύτερη λύση τα σνακ μας αυτά, για πρωινό, για βραδινό, για απογευματινό, για όλες τις ώρες της ημέρας. Πάμε αβοκάντο για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, μας δρόσιζαν όλο το καλοκαίρι, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots. Δεν ξέρω, κύριε Βασίλη, αν σας έλειψαν τα ginger shots.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει, με τόσο δύσκολο όνομα, που μέσα του όμως κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας, ο οργανισμός μας για ενέργεια. Και πού δεν κάνουν καλό, οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, έτοιμες, κομμένες, συσκευασμένες, να μην χρειαστεί να κάνετε τίποτα εσείς, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Ευχαριστώ το φίλο τον Γιώργο που μου στέλνει ένα άρθρο εδώ της ναυτεμπορικής.
1: Ναι.
0: Που είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο, μια και έρχονται σήμερα υπουργοί εδώ και τουρισμού κτλ. Γιατί ποτέ καμιά χώρα δεν πλούτησε από τον τουρισμό. Και ούτε πρόκειται να πλουτίσει.
1: Ωραία.
0: Είχαμε μια ελπίδα, κύριε Γιώργο, πάει και αυτή. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ με πήρε φίλος,
1: ναι,
0: που κάπου είδε το σκυλάκι. Λοιπόν, παιδιά,
1: αχ,
0: θα χαρούμε πάρα πολύ.
1: Έδωσε το τηλέφωνο. Έδωσε το τηλέφωνο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ελπίζω τα παιδιά να συνοηθούν και κυρίως ελπίζω να έχει αίσια κατάληξη όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάω στο επόμενο τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι έγινε?
1: Ο Στέργιος.
0: Έρχεται. Έρχεται ο Στέργιος. Έρχεται ο Στέργιος. Λοιπόν. Νίκος Ξιδάκης, Μανώλης Ρασούλης, το Σουξεδιάρικο. Πού τα βρήκες όλα αυτά, εγώ απορώ. Δηλαδή πώς τα ανακάλυψες αυτά τα αρβούδια? Και έχει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση, γιατί εντάξει, τώρα έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, μιλάμε για κάθε είδους εξουσία, ρε παιδί μου. Και ο δήμαρχος δεν είναι εξουσία.
1: Ναι, ναι.
0: Στο τραγούδι αυτό εξηγείται τι είναι ο δήμαρχος. Γιατί από ένα στίχο που έχει. Δήμαρχος εγώ δεν είμαι για να μου παραπονιέσαι. Άρα τι νόημα βγάζει αυτό το τραγούδι? Ότι δήμαρχοι γιατί τους έκανε το κράτος?
1: Για
0: να λέμε όλο παράπονα. Ακριβώς. Συνεχίζει ο στίχος και λέει: δήμαρχος εγώ δεν είμαι για να μου παραπονιέσαι. Στον Καρπόζηλο να πας και μαζί του να ξηγέσαι. Καλημέρα στον κύριο Καρπόζηλο.
1: Ναι,
0: καλημέρα
1: κύριε,
0: στο φωτιστήριο Αιγμή. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα εκπληκτικό τραγούδι και επανερχόμεθα. Και επανερχόμαστε στο σκηνοθέτη, ξύπνα!

0: Εγώ μήνυμα και από τον κύριο Μαλεκάνο που θέλει να αφιερώσει ένα στίχο, λέει, στην επιτροπή του
1: Τρίτου Πορέμου.
2: Τι να αφιερώσει ο κύριος Μαλεγκάνος, φανατικός Νέα Δημοκρατία, μπροστά
0: όχι,
2: μεση μέση.
0: Όχι, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή.
2: Α, στην Επιτροπή, ναι, αλλά Επιτροπή. Η Επιτροπή τι να κάνει η Επιτροπή. Πήγε στη Βουλή το θέμα, πήγε στη Νέα Δημοκρατία το θέμα. Γιατί δεν άλλαξε η Νέα Δημοκρατία. Ε, κύριε Μαλεγκάνε, εδώ έχουμε απάντηση. Πάμε, ερώτηση ολόκληρη έγινε σήμερα, συζήτηση 10 λεπτά. Πάμε, γραμμή.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Ποιος λέει? Για βουλευτάδες.
3: Ναι, ναι.
2: Έχουμε κάτι πολλά για βουλευτάδες, αλλά ποιο τώρα θες απ' όλα? Εκείνο που λέει τρελάθηκε και ο υπουργός θέλει να μας μαντρώσει, έχει βαθιά μεσάνυχτα και αργεί να ξημερώσει.
3: Όχι.
2: Το άλλο που λέει ένα γύρο όλοι καθισμένοι και έγινε βουλή καφενές, μέσα στα προβλήματα κρυμμένη, φλόγα που ανάβει τις φωτιές.
3: Είναι εκεί με το Βεζέλο.
2: Ποιον είναι?
3: Εκεί με το Βεζέλο.
2: Δεν το ξέρω. Άρα πρέπει να μου δώσει τίτλο, δεν μπορώ να το βρω.
0: Θα το ψάξουμε, ναι, κύριε Κώστα.
2: Θα το ψάξουμε, εντάξει.
3: Ναι.
2: Έγινε ρε Κώστα.
0: Άντε.
2: Α, θα με διευκολύνετε πολύ αν έχετε στίχο, παιδιά, ή τουλάχιστον ένα τίτλο. Ναι, τίτλο καλύτερα. Γεια σας.
4: Γεια σου, Χρήστο.
2: Γεια.
0: Γεια σου, ρε Άπα.
4: Γεια σου, ρε Έλενα.
2: Για
4: θέλω
2: πες
4: σήμερα να στείλω τα χρόνια μου πολλά, να τα κατοστήσει στο γιο μου που έχει γενέθλια.
0: Καλά λες, 28 Αυγούστου. Γρήγορες 28 Οκτωβρίου.
2: Και γιατί δεν τον εμφανίζει το Facebook το γιο σου? Και γιατί δεν τον εμφανίζει το γιο σου στο Facebook?
4: Δεν ξέρω.
2: Τι κάνει ο Πασχάλης εκεί όλη την ώρα με τα TikTok?
4: Ο Πασχάλης
0: είναι TikToker.
4: Πού να ξέρω, κατασκήνωση είναι ο Πασχάλης.
2: Ναι.
4: Έλα Παρασκευούλη, έλα να πεις τον μπαμπά από εδώ χρόνια πολλά.
2: Έλα,
4: τέλος πάντων, δεν έχω.
0: Μια χαρά τα είπε.
2: Μια χαρά τα είπε.
0: Ακούστηκε ρεότατα.
4: Ακούσατε?
0: Ναι, βεβαίως. Να τον χαίρεσαι, Άπα. Να τον χαίρεσαι και να...
2: Όχι να τον χαίρεσαι, να τον πεις να φέρει τίποτα.
0: Κανένα κέρασμα, βεβαίως.
4: Κέρασμα.
2: Να τον πεις να φέρει τίποτα. Τώρα όμως, όχι μεθαύριο.
0: Εγώ θέλω να κάνει Άπα το κέικ της.
2: Αυτό είναι στάνταρ.
4: Ναι, βρε Λενίτσα. Όταν κάνω, έχει και ζέστη.
2: Εμείς θέλουμε. Δεν γίνεται.
0: Κοίτα, θα το κρατήσει. Μην το κάνει σήμερα τώρα που είναι τα γενέθλια. Κάντε όποια μέρα σε βολέψει εσένα. Εμείς το δεχόμαστε το κέρασμα.
4: Ναι, βρε Λενίτσα.
2: Πες τον εορτάζοντα να στείλει κάτι τώρα από τον Ιφαντίδη.
4: Εντάξει.
2: Τώρα να στείλει, όχι αύριο.
0: Κάτσε έτσι τώρα να στείλει.
2: Άντε. Χαιρετώ.
4: Χαιρετάς και εγώ χαιρετώ. Να τα κατοστήσει, να είναι καιρός. Να χαίρεται την οικογένειά του.
2: Βεβαίως. Οπότε
4: Και το κέρασμα, εντάξει.
0: Είπαμε
2: σήμερα, τώρα, πεινάμε.
4: Τώρα να το φτιάξω.
2: Μα θα έρθει και κόσμος τώρα, να έχουμε κάτι να κεράσουμε.
0: Ποιος θα έρθει?
4: Καλά, κάτι έχω, θα σας στείλω με τα παιδιά.
2: Ποια κάτσε παιδιά, ρε. Στείλε, πες τον εορτάζοντα να στείλει.
0: Κάτσε καλά, φάδε.
4: Απά,
0: άστο, μην τον ακούσε, παρακαλώ. Εμείς συνεννοηθήκαμε το κέικ μας.
4: Μέσα στο φούρνο είναι.
2: Άντε, καλά. Έγινε.
4: Άντε, παιδιά, γεια.
2: Χαιρετούμε κι Άπα. Πού πάμε τώρα?
0: Όταν το κάνεις αυτό, με πιέζεις εμένα.
2: Όχι, δεν πιέζω εγώ κανέναν ακροατή, όπως καταλαβαίνετε.
0: Εγώ πιέζομαι πάρα πολύ.
2: Όλοι στέλνουν εδώ αυθόρμητα.
0: Πάρα πολύ, ναι.
2: Αυθόρμητα. Λοιπόν, έχω και ένα άλλο τραγούδι. Θέλω να το βάλω και αυτό, ρε παιδιά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, τι να πρωτοβάλω από αυτά που έχει στείλει η Έλληνα σήμερα. Έχει ένα άλλο τραγούδι διαλέξει η Έλληνα με το Γιάννη το Λεμπέση.
0: Ναι.
2: Μήπως είμαι κακόπιστος που βλέπω υποκρισία σε αυτούς που τάχα για καλό γινήκαν εξουσία. Είναι ωραίο αυτό το τραγούδι, πιστεύεις? Ε?
0: Πολύ.
2: Το μήπως. Ε?
0: Πολύ.
2: Εγώ πιστεύω να το βάλω. Ή ήρθε η ώρα για το διάλειμμα, ρε παιδιά.
0: Παρασυρθήκαμε.
2: Μετά. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
2: εντάξει,
0: θα πάμε στο φροντίζω, λοιπόν. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, στομίες, μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα, ακόμα που είναι καλοκαίρι και φτάνει μάλιστα στο τέλος το καλοκαίρι, παιδιά, είπατε να μην πάτε διακοπές. Γιατί έχετε στο μυαλό σας ότι πώς να φύγω, αφού προσέχω κάποιους ανθρώπους. Μην ανησυχείτε καθόλου, είναι το φροντίζω εδώ για σας, έστω και τώρα, στη λήξη του καλοκαιριού προλαβαίνετε. Συνεννοηθείτε με τα παιδιά στο φροντίζω, οι άνθρωποι σας θα είναι στα καλύτερα χέρια. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Χλώη και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το φροντίζω, 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
2: Κανονικά αυτή την ώρα ο Στέργιος είναι στη θέση του, εντάξει, ήρθε κανονικά.
0: Έρχεται.
2: Ήρθε ο Στέργιος.
0: Ναι.
2: Ο Τασέτας, πού είναι?
0: Διακοπές.
5: Καλημέρα κύριε Χρήστο και κυρία Έλενα.
0: Ακούγεται θάλασσα από πίσω.
5: Και ο Αστακός ακούει αντένες, άμα το έχει καταλάβει.
0: Και ο Αστακός είναι αντένες.
5: Να σημάσουμε την άλλη από μέσα από τη θάλασσα. Ερχόμαστε το πρωί και φεύγουμε τη δύση του ηλίου. Την καλημέρα μου.
0: Ναι, αλλά είχε υποσχεθεί.
2: Τι γίνεται ρε παιδιά.
0: Είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει εδώ Τετάρτη.
2: Ούτε Τετάρτη ήρθε, ούτε Παρασκευή σήμερα, που είναι μες στη θάλασσα. Μας έστειλε βιντεάκι, παιδιά, το οποίο μόλις ακούσατε, που κάνει τους φλαπασμούς, πώς λέγεται, παφλασμούς. Παφλασμούς. Όση σχέση έχουμε με τη θάλασσα εμείς, άλλο τόσο έχουμε και με τους παφλασμούς. Τέλος πάντων, μέσα από τη θάλασσα το θηρίο για να ζηλέψουμε. Αν δεν ζηλεύουμε, δεν θέλουμε θάλασσα, κύριε. Δεν θέλουμε. Εμείς είμαστε ορεινός τουρισμός. Κυρία Κεφαλογιάννη, τα λέω σωστά, τα λέω ωραία.
0: Και βγαίνει τώρα κυρία Κεφαλογιάννη,
2: ακριβώς. Λοιπόν, προχωράω, πάω για το διάλειμμα. Ήρθε 11 η ώρα.
0: Ήρθε.
2: Και σε 5 λεπτά ξαναεπιστρέφω.
6: Ώρα Αντένες. 11. Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
7: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
6: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
7: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
8: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670-24461.
9: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
10: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr. www.bikilia.gr.
11: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
12: Στο φροντιστήριο Πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
11: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
12: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
11: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήδη 4, Καστοριά.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
11: Μαθηματικά στην πράξη.
12: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
13: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
14: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
13: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
14: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
13: Energon Constructions and Consulting Engineers.
14: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
14: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
13: Energon.
15: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.

0: Χαμηλό τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αντένες FM 93,6.
2: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
3: Καλημέρα.
2: Στέργιο, καλημέρα, Στέργιο.
4: Καλημέρα.
2: Άρα, Στέργιο, που είσαι, Στέργιο. Ευτυχώς βρίσκεται και ο Στέργιος.
3: Μόνιμα, Στέργιο, τώρα. Κατάλαβες, ο άλλος πήγε στις θάλασσες.
4: Ναι.
2: Αυτό δεν
4: καλημέρα
2: είναι αδικία.
4: Καλημέρα στον παραθεριστή.
2: Δεν είναι αδικία.
3: Μπράβο, ο παραθεριστής.
2: Ναι.
3: Σήμερα.
2: Κάτσε, έχω μια γραμμούλα, μήπως είναι στον αέρα. Γεια σας. Έκλεισε η γραμμούλα, δεν είναι στον αέρα. Είναι αδικία, Στεριό. Εμείς να είμαστε εδώ και άκου τον άλλον, άκου τον λίγο, άκου τον.
5: Καλημέρα, κύριε Χρήστο.
3: Να ακούσει άλλα από πίσω.
5: Κύριε Χρήστο, και ο Αστακός ακούει αντένες, άμα το έχει καταλάβει.
2: Ποιο Αστακός?
5: Εδώ δεν μπορούμε να τη σημάσουμε.
3: Ο Αστακός, περιοχή εκεί που είναι τα Σέτα.
5: Ερχόμαστε το πρωί και φεύγουμε τη Δύση του Ηλίου. Καλημέρα μου.
2: Τη Δύση του Ηλίου έρχεται.
3: Τι να κάνουμε.
2: Ενώ αυτό συμμαζεύεται. Τα ρίχνει στη μικρή.
3: Ναι, ναι.
2: Και αυτός είναι μια χαρά, δηλαδή δεν το αρέσει καθόλου.
3: Κακοπερνάει.
2: Κακοπερνάει. Στέργιο, κακοπερνάει, πιστεύεις, έτσι?
4: Α, σίγουρα.
2: Βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Αγκαρία κάτω.
3: Αγκαρία, ναι.
2: Δεν πρόλαβα, κυρία Έλληνα, λέει την Τετάρτη. Άστα. Δεν πρόλαβε, δεν πρόλαβε. Η Μένη λέει, διαλέγει τραγούδι, Μένη.
3: Ναι.
2: Θέλω να γίνω βουλευτής Πάνος Καπετανίδης.
3: Τέλειο. Νομίζω το έχω.
2: Αλήθεια λες?
3: Και αυτό στη λίστα.
2: Ωραία, φίλε. Εμείς εκεί το τραγουδούμε και το λέμε πολύ. Το τραγούδι που έλεγε το πολύ, το τάκα τάκα κάνει το παιδί. Τα τάκα.
3: Ατάκα και επιτόπου.
2: Ατάκα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
3: Πώς φαίνεται το σημερινό θέμα, Στέργιο? Είναι τα υπουργικά, διότι όπως ξέρεις έρχονται εδώ πάρα πολλοί υπουργοί αυτό το διάστημα. Εν όψη και τη ΔΕΘ, όπως γίνεται πάντα. Και είπαμε να βάλουμε τα υπουργικά.
4: Ας πούμε, αν εξαιρέσεις το κυβερνήσεις πέσου και αγαπημένη, τα υπόλοιπα που άκουσα δεν τα γνώριζα καθόλου ότι υπήρχαν.
3: Ναι, ναι. Έχω στην πορεία κι άλλα που θα τα ξέρεις.
4: Περιμένω να ακούσω. Μόνο το Νταλάρα ήξερα. Τα υπόλοιπα όχι.
2: Καθόλου,
4: Καθόλου.
2: Και δεν λένε και τίποτα, ρε παιδί μου, να είναι, πώς να το πω. Εν τω μεταξύ, τέτοιο τραγούδι θέλω να γίνω βουλευτής. Δεν μπορώ να βρω στη μουσική μας βιβλιοθήκη.
3: Μήπως λέγεται αλλιώς?
2: Αυτό που βλέπω είναι ότι το θέλω να γίνω βουλευτής είναι γνωστό σατυρικό έργο και όχι τραγούδι. Από το θέατρο σκιών του Πάνου Καπετανίδη.
3: Έχω νομίζω Καπετανίδη μέσα στη λίστα.
2: Λες.
3: Για κάτσε λίγο να το ψάξω.
2: Για να δούμε. Για να δούμε. Μήπως αυτό εδώ είναι το τραγούδι που ζητάει η Μένη. Είναι από τον Καραγκιόζη.

0: την τέχνη του Πασιμπονιδιά δεν την έχουν όλοι, αγαπητέ μου. Πώς σου φάνηκε, Στέργιο μου, η Μένη έκανε μια εικαστική παρέμβαση στην εκπομπή μας.
1: Ωραίο και θεατρικό.
2: Ψαγμένο λίγο.
0: Ψαγμένο το τραγούδι, μπράβο.
2: Επιχειρησιακό.
1: Ναι, μπράβο, σαν επιθεώρηση ήταν ακριβώς.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν,
1: λοιπόν, στήριξη μας τώρα θα πάμε. Έλα, παίξτε λίγο τα χέρια. Παίξτε τα χέρια, μην κάθεσαι μόνο.
0: Τώρα τα παίζουμε τα χέρια.
1: Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη, λοιπόν. Το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flexotal, Caterpillar. Ηλεκτροκολλήσεις και δυσυγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία. Φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών. Ρουλεμάν έδρανα και τροχαλίες. Υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων. Χρώματα και κόλλες από την Craft και πολλές ακόμα εταιρείες, γιατί είναι ακόμα καλοκαίρι. Είναι ακόμα καλοκαίρι. Ο καιρός είναι εκπληκτικός και βάφουμε μέσα έξω και ακόμα στεγνώνουν γρήγορα. Μια χαρά είμαστε ακόμα. Προλαβαίνουμε. Πού τα βρίσκουμε όλα αυτά, φάδερ, πού βρίσκουμε τη στήριξη?
0: Τη στήριξη τη βρίσκουμε στο Διασταύρωση Βελοκύπων.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε τηλέφωνο 85-758.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Παυλίδης ενεφανίστη μόλις βάλαμε τα κομμουνιστικά τραγούδια. Αμέσως, άμα βάλουμε και ένα κομμουνιστικό τραγούδι, να το τσουπ ο Παυλίδης.
1: Τσουπ.
0: Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα, απόμαχε της δουλειάς.
1: Απόμαχε
0: της δουλειάς. Πρόεδρε, λέει. Πολιτικό τραγούδι είναι και ο Μακρυγιάννης με τον Παπακοσταντίνο. Το έγραψε ο Νίκος Χαλογερόπουλος.
1: Έχω ήδη πολύ Παπακοσταντίνο μέσα στη λίστα.
0: Ναι, έχουμε λίστα, έχουμε Παπακοσταντίνο αρκετό.
1: Αλλά αν θέλει να ακούσει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Γιατί όχι.
0: Ο κύριος Παυλίδης είναι πολιτικοποιημένο, αν δεν
1: πάντα
0: είναι ό,τι να είναι. Εντάξει, παιδιά, προχωράμε.
1: Ναι.
0: Πάμε στο επόμενο.
1: Ναι, για πες.
0: Κοίταξε να δεις. Θα ήθελα να ακούσω και αυτό με τον Γιάννη το Λεμπέση που έλεγα νωρίτερα.
1: Ποιο? Πρώτη.
0: Τι έγινε?
1: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, τι έγινε? Τι ήταν αυτό που ακούστηκε? Μη χειρότερα, Παναγιά μου. Από πού έρχονται αυτές οι φωνές? Πάω λίγο να ακούσω Γιάννη Λεμπέση το τραγούδι «Μήπως». Μήπως είμαι κακόπιστος που βλέπω υποκρισία σε αυτούς που τάχα για καλό γινήκαν εξουσία. Πάμε. Αμέσως τώρα στα ραδιόφωνα.

0: Ωραίος ο Λεμπέζης.
1: Αυτό και αν είχε νόημα.
0: Είχε πολύ καλό νόημα. Λέω να τη γυρίσουμε την πλάκα, να τη γυρίσουμε την πιφτέκα και να πάμε λίγο στα αυγουστιάτικα φεγγάρια.
1: Γιατί?
0: Δεν θέλεις να ακούσουμε
1: έχουμε
0: και κάτι.
1: Έχουμε τόσο ακόμα.
0: Ναι, αλλά είπαμε να βάλουμε και κανένα.
1: Είπες εμβόλυμα.
0: Εμβόλυμα, ακριβώς. Ένα ακούσαμε μέχρι στιγμής. Και είμαστε 11 και 20, δηλαδή. Κάπου να ακούσουμε ένα εμβόλυμο.
1: Ο κύριος Μαλεγκάνος εδώ ζητάει τον Αύγουστο του Παπάζογλου.
0: Τον Αύγουστο του Παπάζογλου ζητάει.
1: Και το διευχόν που θα τα ακούσουμε στο τέλος.
0: Το διευχόν να κάνετε την προσοχή σας στις επιτροπές του Δεκάρικου.
1: Το αφιερώνει στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση του Δεκάρικου.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάρτε το Δεκάρικο και πάμε το φάμε σουβλάκια.
1: Να
0: προτείνω
1: σου
0: τον κύριο Μαλεγκάνο. Μόλις το τσιμπήσουν το Δεκάρικο, να μας καλέσουν και εμάς εδώ σαν εκπομπή.
1: Έτσι.
0: Τόσο αγώνα κάναμε κι εμείς. Σας παρακαλώ, κυρία μου.
1: Τίποτα δεν καταφέραμε κι εμείς, αλλά.
0: Και πάμε να το φάμε σουβλάκια. Παραδέχεσαι.
1: Παραδέχομαι.
0: Είναι καλή πρόταση.
1: Είναι μια χαρά.
0: Πάντα καλές προτάσεις εδώ από την εκπομπή μας.
1: Λοιπόν, θα πάμε όμως και για ρολούκ.
0: Βεβαίως.
1: Να, γιατί έχουμε εκτός ακόμα.
0: Παρακαλώ.
1: Κλάρες μου, σας θέλω έτοιμα πόλεμες. Γιατί το Your Look μας περιμένει με μοναδικές καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μείον 50% μισή τιμή σχεδόν σε όλα τα ρούχα στο κατάστημα. Και θα βρείτε πάρα πολύ ωραία λινά σετάκια. Για τώρα αυτές τις μέρες τα έρινα από τα δροσερά. Θα βρείτε πολύ ωραία καθημερινά φορέματα και τα μίνια μας και τα μάξι μας.
0: Μπράβο.
1: Και γενικά τις πιο όμορφες επιλογές για το καλοκαίρι.
0: Πολύ σωστά.
1: Ετοιμάζεστε επίσης για γάμο και βάφτιση. Από εδώ και πέρα πάλι είμαστε. Στέργιο, έχεις καμιά βάφτιση, κανένα γάμο από εδώ και στο εξής?
2: Όχι, είχα το Σάββατο, τώρα χλωμό το βλέπω μέχρι το 26.
1: Εντάξει, έκλεισες εσύ για φέτος δηλαδή.
2: Μάλλον.
1: Εγώ έχω ακόμα, σε προειδοποιώ, 4 βαφτίσεις ακόμα. Τέσσερις ακόμα.
0: Και μετά μιλάμε για υπογεννητικότητα στον νόμο Καστοριάς.
1: Τέσσερις ακόμα έχω για να καταλάβω.
0: Και
1: έχω
0: να πάει μόνο η Έλενα.
1: Σαλές τόσες. Οπότε, λίγο πολύ, όλες είστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες. 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look. Να διαλέξετε μαζί το φόρμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Και θα το βρείτε μάλιστα αυτό το διάστημα με έκπτωση 50%. Και σε μερικές περιπτώσεις σε τελευταία κομμάτια και 60% και 70%. Και τώρα μιλάμε για καλοραμένα φορέματα, καλοσχεδιασμένα, ωραία υφάσματα, ωραίες υφές, ωραία χρώματα, ωραίο στρώσιμο, αγκαλιάζει το κορμί σε, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα γούστα, για να νιώθουμε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είμαστε. Και στα μαγιό 50%.
0: Μπράβο.
1: Και στα μαγιό 50% σε όλα, πάνω από 200 διαφορετικές επιλογές σε μαγιό. Τα μπικίνι μας, τα ολόσωμα, τα σετάκια μας, τα παρεό μας, τα καφτάνια μας, η πλάσα, η σειρά. Όλα μισή τιμή. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
0: Έλα να σε κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ο brother με τον 11 θα έφευγε?
1: Όχι.
0: Α.
1: Γι' αυτό μην ανησυχείς.
0: Γιατί?
1: Θα έρθει να
0: σε δει. Ανησύχησα. Προχωράω, πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σας.
3: Γεια σας, βρε, η Μοδίστρα. Δεν πρόλαβα να σας πάρω.
1: Έλα, Ειρηνάκη.
0: Έλα, ρε, Μοδίστρα, πού είσαι?
3: Πήρα να πω, έχει δίκιο η Έλληνα. Εγώ.
0: Όλοι λέτε έχει δίκιο η Έλληνα. Εγώ πότε θα έχω δίκιο, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Εσύ πάντα.
0: Α, είναι πάντα, ναι.
3: Ναι,
0: που έχει δίκιο η Έλενα, που έχει δίκιο η Έλενα, για να καταλάβω κι εγώ.
3: Για τις βαπτίσεις. Μόνο εγώ πόσες βαπτίσεις έχω κάνει.
0: Πολύ πράγμα.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Πόσες βαπτίσεις έχεις κάνει εσύ?
0: Τότε γιατί λέμε ότι δεν έχουμε παιδιά και δεν γεννάει ο κόσμος? Να ορίστε.
3: Να πάω να πνιγούν που λένε τέτοια.
0: Α, μπράβο. Μια χαρά παιδιά έχουμε.
3: Άντε τώρα. Τι μου στέλνουν να μην γεννούμε.
0: Δεν μου. Μπράβο, μπράβο. Δεν μου λες.
3: Ναι.
0: Τι θα γίνει στο δυσπηλιό το άλλο Σάββατο, ρε.
3: Χαμός, βρε.
1: Καλά, μαθαίνω ορχήστρα Δυτικό Μακεδόνες. Μαθαίνω ότι θα είναι και το χορευτικό τμήμα του συλλόγου σας. Μαθαίνω ότι θα είναι και ένα χορευτικό τμήμα από την Άρτα.
3: Αυτή είναι οι Μερακλείδες.
1: Οι Μερακλείδες από την Άρτα.
0: Θα δουν οι Μερακλείδες από την Άρτα.
3: Και μάλιστα και ο Θελός μας είπανε δεν θέλουμε ούτε φιλοξενία, θέλουμε να δοθούμε πολύ στην
0: Καταλωνία. Κοίταξε, εγώ στη θέση του στο ίδιο θα ζητούσα, αρκεί να μου είχατε πολλά σουβλάκια.
3: Θα φάνε καλά, γιατί εγώ σερβίρω.
0: Αμάνα. Εσύ σερβίρεις.
1: Τότε είναι δεδομένο.
0: Μήπως να έρθω το Σάββατο στο δυσπηλιό.
3: Εννοείται, να έρθεις.
1: Κλαρίνο Χρήστος Γκαντώνας.
0: Εσύ θα με σερβίρεις.
3: Εννοείται,
0: ρε,
3: εγώ
0: ρε, ευχαριστώ.
3: Αλλά
0: ευχαριστώ.
3: Έλα εκεί στα ταμεία να ξέρω.
1: Μπράβο.
0: Στα ταμεία να έρθω, αυτό δεν θέλω εγώ, να έρθω στα ταμεία.
3: Έτσι είναι, καλησπέρα.
1: Κλαρίνο Χρήστος Γκαντώνας, τρομπέτα Νίκος Γκαντώνας, τραγούδι Μάρο Παναγούλα, λύρα Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, σαξόφωνο Θωμάς Καραματσούκας, Πλήκτρα Γιώργος Μάντζαρης, Κρουστά Βασίλης Πολύζος. Τι! Ναι,
0: και άμα σας λείπει κανένας τραγουδιστής, εδώ είμαι εγώ. Αφήνω κερδός με σουβλάκια.
3: Γιατί όχι, γιατί όχι.
0: Μπράβο, ωραία.
3: Εν τω μεταξύ, αυτοί τους ακούσαμε στη Νεάπολη και ήταν πάρα πολύ καλοί και τους κλείσαμε γιατί δεν βρίσκονται.
0: Τους κλείσατε εσείς, τους ακούσατε αμέσως. Άρα, θηρία.
3: Ναι.
0: Άρα, δυσπηλιώτες.
3: Φιλιά.
0: Κάτσε, περίμενε. Σε θέλω κάτι, μια βοήθεια θέλω. Μια βοήθεια. Επειδή σήμερα το βράδυ είναι και πανσέλινος, έτσι.
3: Ναι.
0: Ποιο τραγούδι με πανσέλινο σου έρχεται ή φεγγάρι τέλος πάντων στο μυαλό?
3: Ξέρεις, ο δικός μου εγκέφαλος είναι λίγο μπροκαλισμένο.
0: Ένα τραγούδι για φεγγάρι, για κάτι. Ένα φεγγάρι, πανσέλινο, ό,τι σου έρθει.
3: Καθόλου δεν θυμάμαι, καθόλου.
0: Αλήθεια λες?
3: Αλήθεια στο λέω.
0: Δεν θυμάσαι το ένα τραγούδι για φεγγάρι, πανσέλινο?
3: Ναι, ενώ ακούω συνέχεια τραγούδια, ραδιόφωνο ακούω πολύ, αλλά δεν μου έρχεται τώρα.
0: Δεν σου έρχεται τώρα.
3: Βάλε ό,τι θες.
0: Τα τραγούδια, τα υπουργικά που βάζουμε σήμερα, σ' αρέσουνε?
3: Απίστευτα.
0: Δεν μου λες?
3: Δεν ξέρω αν τα ακούν αυτοί όμως.
0: Τώρα μας ακούει η κυρία Κεφαλογιάννη και η κυρία Καραμαλή, υπουργός και υφυπουργός.
3: Πόσοι καλά στον εγκέφαλο.
0: Πες μου τι του ζητάμε, τι θες να του πεις τώρα που σ' ακούνε?
3: Να προσέξουν τον λαό, βρε. Τι του ζητάμε, απλά πράγματα.
0: Ρε, αυτές για τον τουρισμό είναι, ποιο λαό?
3: Γιατί και με τον τουρισμό, τι.
0: Για τον τουρισμό, θες κάτι στην Καστοριά να ζητήσουμε, κανένα έργο, κάτι?
3: Νομίζω
0: τι να τη ρωτήσω την κυρία Κεφαλογιάννη, πες μου.
3: Τι να τη ρωτήσει?
0: Ναι.
3: Τώρα μην, γιατί είμαι και ακραία να μην μιλήσω, άστο.
0: Άστο, μα είναι αυτό, μας πάνε μέσα, όχι.
3: Άστο, να πάει, άστο.
0: Είμαστε κόσμοι. Εμείς εξάλλου είμαστε ευγενικοί άνθρωποι, δεν είμαστε.
3: Ναι.
0: Σαν τους άλλους που πηγαίνουν αλλού υπουργοί και φωνάζουν και αυτό και βρίζουν.
3: Κοίταξε όμως, Χρήστο, φταίμε και εμείς, γιατί νομίζω δεν διεκδικούσαν ως τώρα. Τίποτα. Οπότε καλά κάνουν και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Μπράβο, τους συγχαρητήρια από μένα. Και άσε τι λέει ο κόσμος να κλαίει, φτάνει κλαίνε στην Καστοριά. Νομίζω ότι κάνουν πράγματα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
3: Φιλιά.
0: Φιλιά. Τότε να σε βάλω ένα τραγούδι. Μάλιστα. Κοίταξε. Θα σου πω δύο τραγούδια και παίζουν πιο. Μήπως το θυμηθείς. Θα πιω απόψε το φεγγάρι με τον Πιλούπουλο. Δεν το είσαι.
3: Αυτό.
0: Υπάρχει και του Ρόκου το αυγουστιάτικο φεγγάρι, το γνωστό.
3: Νομίζω το πρώτο μου αρέσει πιο πολύ εμένα.
0: Θα σε βάλω και ένα πολύ δύσκολο τώρα. Θα σε βάλω και ένα πολύ δύσκολο. Ναι. Το φεγγάρι πάνω θέμου με το Βοσκόπουλο.
1: Εδώ να σε
0: πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι με το Μάνο Χατζηδάκη. Για πες τώρα εδώ.
3: Εγώ στο πρώτο κόλλησα.
0: Θα πιω απόψε το φεγγάρι, έτσι.
3: Ναι.
0: Εντάξει,
3: ναι. Είναι ωραία. Εντάξει. Άντε, φιλιά.
0: Θα πιω απόψε το φεγγάρι για σένα αφιερωμένο εξαιρετικά.
3: Εντάξει.
0: Και σε όλη την πόλη. Και σε όλη την πόλη. Έγινε.
3: Γεια.
0: Όλοι μαζί.
4: Θα πιω απόψε το φεγγάρι.
0: Νίσταξε η άλλη. Ρε Ελένα,
1: τα φεγγάρια μου λες, νόμιζα είναι το βράδυ.
0: Περίμενε.

0: σκέφτηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Πάρε από το φεγγαριού το δάκρυ, από το αίμα,
1: από το αίμα
0: να πληθείς. Μίμης Πλέσας. Καλά ο Παπαδόπουλος, μιλάμε για στίχους, παιδιά, είναι δεν πέφτες. Δηλαδή ήταν... χρησιμοποιείς την ελληνική γλώσσα και τις ελληνικές λέξεις με έναν υπέροχο τρόπο. Λευτέρης Παπαδόπουλος.
2: Επόμενος στίχος, δεν μετάξει, είναι πολύ ωραίος.
0: Ακούτε, παιδιά.

0: Μπράβο, Ειρήνη. Στεριό, χειροκρότημα εδώ.
1: Χειροκρότημα
2: εδώ.
0: Ναι, δεν γίνεται, ρε παιδιά, μιλάμε για τραγουδάρα τώρα. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ. Αμάρε, παιδιά, μην μου το κάνετε αυτό. Είναι 28 Αυγούστου, μην μου κλείνετε το τηλέφωνο.
1: Μπορεί να συγκινήθηκε και να μην άντεξε.
0: Καλά.
1: Γεια σου, Μίτσε.
0: Ήρθε ο διάδοχος. Δες
1: τον, κοίτα κατάσταση, Στέρι.
0: Κάτσε να φιλήσω το παιδί μου εδώ. Περίμενε.
1: Φεύγει διακοπές τώρα.
0: Κάτσε να πεις μια.
3: Τι να πω, ρε Καρδέζο, περιμένουμε να πούμε
0: Σαλονίκα. Φεύγει Σαλονίκα και από εκεί.
1: Το Powerbank, ναι.
0: Πάνω στο φέρμα. Πού πάμε, είπαμε, σε ποιο νησί πάμε. Σέριφο. Σόλο.
1: Σόλο, παιδιά, πάει μόνος στις διακοπές.
0: Φυσικά θα πάει μόνος. Τις κοπέλες.
3: Έκλεισε
0: την κλινάκι.
1: Όμως μην προκύψει κάτι της.
0: Θα προκύψει. Προκύψει, πιστεύεις.
1: Άμα προκύψει.
0: Και εγώ, Δημήτρη, τώρα που γυρνάω στα νιάτα μου πίσω, Σόλο πήγαινα διακοπές. Όσο πρόλαβα δηλαδή, γιατί μετά με άρπαξε η μάνα σου.
1: Πήγαινε τα μέσα καπαρός και σένα καμιά.
0: Μόνος.
1: Τώρα θα πάω στη σύμπλευση, παιδί μου, και θα ερνεύω πάνω να σου δώσω το powerbank.
0: Εντάξει, τι ώρα πρέπει να φύγεις.
1: Τώρα. Σύμπλευση λοιπόν μαζί μας, το πιο σύγχρονο κτίριο στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 555.
0: Σέριφο, λέει ο μικρός.
1: Διαφημιστικό για να πάω να δώσω.
0: Εμείς πότε θα πάμε διακοπές, ρε Έλενα?
1: Κερδίσαμε.
0: Τι ώρα πήγε, ρε Έλενα?
1: Πήγε 11:32.
4: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
5: Ένας χρόνος χαρές.
4: Ένας χρόνος αγωνίες.
5: Ένας χρόνος επιτυχίες.
4: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
5: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
4: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
5: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
5: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
4: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
5: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
4: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
5: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
4: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
4: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
5: Σας περιμένουμε.
4: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
6: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Η Πολυκάρπη γιορτάζει. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πολυκάρπης Δημιουργία μας καλεί όλους στη Γιορτή Μήλου. Παρασκευή 28 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τους ρυθμούς της Μακεδονίας και το Σάββατο 29 Αυγούστου τη σκυτάλη παίρνουν τα Ιδόνια. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και κέφι. Γιορτή Μήλου Πολυκάρπης, Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς.
2: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό, κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
2: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
2: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή.

0: 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
2: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
3: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Αντένες FM 93,6.
6: Παιδιά μου, εδώ είμαστε. Οπα, τι βλέπω, εξυγχρονίστηκε το στούντιο μέσα, παιδιά.
7: Καλά, μιλάμε τώρα. Έχουμε γίνει. Φοβάμαι, μην τον πάρει ο αέρα στο στέριο. Τόσο αέρα που κάνει αυτό.
6: Φυσάει πολύ ο υπερσύγχρονο ανεμιστήρα του στούντιο Β. Έτσι. Τώρα είστε πιο καλά.
7: Τέλεια είμαστε. Έτσι, τώρα. Και δεν ξέρω, στέριο να πει.
8: Ναι, ναι.
6: Γιατί όπως καταλάβατε, η θερμοκρασία μας έχει ανέβει πάρα πολύ, παιδιά, έτσι.
7: Το καταλάβαμε.
6: Ήδη είμαστε 30 βαθμοί Κελσίου, πάντα προσφορά, Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Ω, μισό λεπτάκι. Αυτά από πού είναι? Α, τέλει.
7: Ναι, ευχαριστούμε, να είστε καλά.
6: Τέλει.
7: Ποιο, από ποιον είναι?
6: Από εκεί που περιμέναμε να είναι.
7: Από τον κύριο Παύλου.
6: Από τον κύριο Παύλου.
7: Γιατί δεν λες ότι σου φέρε και η Άπα για τον Γρηγόρη?
6: Να το, δεν το είδες.
7: Δεν το είπες.
6: Να το, εδώ δίπλα μου.
7: Πόσο θα έχεις πια, ο Στέριος έφερε.
6: Ναι.
7: Ο κύριος Παύλου έστειλε, η Άπα κύριο έστειλε Παύλου... για τον Γρηγόρη.
6: Βλέπεις, αυθόρμητα οι άνθρωποι.
7: Αυθόρμητα, χωρίς καμία πίεση, είπε Στέριο.
6: Ναι.
7: Αυθόρμητα.
6: Ναι.
8: Αυθορμήτως.
7: Αυθορμήτως, μπράβο.
6: Για να δω τι διάλεξε, θέλω να δω πάντα. Τι διαλέγει ο άλλος.
7: Για πες, για κάνε μας μια περιγραφή.
6: Κύριε Παύλου. Να σας χαίρεται ο κύριος Βελόπουλος, που πάει και πολύ καλά.
7: Έτσι επισκιάζονται οι υπουργοί που έρχονται.
6: Ορίστε. Ο κύριος Παύλου, πολιτευτής της
7: ελληνικής
6: λύσης.
7: Πες μας, τι έχει μέσα.
6: Κυριάκος Βελόπουλος. Στέλνει κουτάρα. Οι άλλοι εδώ κλιμάκια, υπουργοί και τα λοιπά, μηδέν.
7: Τίποτα.
6: Τίποτα. Οπότε, κύριε Παύλου...
7: Δεν μας λες όμως, δεν μας είπες.
6: Αυτή τη ζωή να ξέρουμε
7: δεν μας είπες κανένα που έχει μέσα.
6: Έχει μοιράσει την κουτάρα στα δύο.
7: Μάλιστα.
6: Δηλαδή, είναι η μακρόσθενη κουτάρα Εφαντίδη.
7: Ναι.
6: Το πρώτο ημισφαίριο έχει αλμυρά.
7: Έχει και αλμυρά και γλυκά μέσα.
6: Και το δεύτερο ημισφαίριο έχει γλυκά.
7: Αυτή είναι κουτάρα.
6: Αυτή είναι
7: η σωστή κουτάρα.
6: Και μπράβο σας, κύριε Παύλου, και πρέπει να τραγουδήσουμε. Happy

0: καινούριου.
1: Και βουλευτής. Έκανα ωραία πρόταση. Oh. Ωραία ευχή. Και βουλευτής. Οπότε θα του βάλω Απόστολο Νικολαίδη.
0: Α, αυτό που ζήτησε και ο κύριος Βασίλης και η κυρία Ελένη.
1: Ωραία. Κύριε Παύλου, αφιερωμένο.

0: Τρομερά Έλληνα, τι τραγούδια διάλεξες? Περνάνε αυτά τα τραγούδια?
1: Περνάνε.
0: Είναι η έκφραση που λέει ο λαός, δεν είναι κακό.

0: Όχι, πιστεύω ότι πάει στον κύριο Παύλο αυτό το τραγούδι. Πάει. Α, ο κύριος Παύλου μας ακούει και λέει: σας ευχαριστώ για τις ευχές σας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την κουτάρα
0: σας. Ευχαριστούμε γιατί είσαι ο μόνος, κύριε Παύλου, ο μόνος σήμερα. Κατώ υπουργή για τα λοιπά, ο μόνος,
1: ο μόνος
0: που έστειλε σήμερα και θυμήθηκες. Τα παιδιά αυτοί καίγονται εκεί πέρα με 40 βαθμούς.
1: Και εμείς έχουμε κάνει ολόκληρο αφιέρωμα στα υπουργικά τραγούδια.
0: Έτσι, μπράβο,
1: εδώ πέρα.
0: Ακριβώς.
1: Και τίποτα.
0: Μετά τον εθνικό μας ύμνο, λέει, ο προσωπικός μου ύμνος είναι ο Άρχοντας Φακιανάκης, εγώ είμαι Έλληνας. Πρέπει να βάλω, εγώ είμαι Έλληνας.
1: Τώρα ναι.
0: Δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι.
1: Γενέθλια είναι αυτά τώρα. Χαλάς κατήρι σε γενέθλια, δεν χαλάς.
0: Τα γενέθλια, εγώ δεν χαλάω. Τι έγινε.
1: Έχει λίγο βιολί ακόμα.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν,
1: φροντιστήριο ΕΧΒΗ μαζί μας, παιδιά μου, γιατί ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά και οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Στόχος μας πάντα η επιτυχία, στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια, έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο ΕΧΜΗ, η ομαδάρα αυτή, που θα σας την πω λίγο την ομαδάρα, πάμε team μαθηματικών, Καρπόζλος Νίκος, Βλαχόπουλος Σοκράτης, Ρέβας Νίκος, team φυσικής, Μπούσιος Θόδωρος, Παπαϊωαννίδης Διαμαντής, team χημίας, Γιωβάνη Έλλη και Ιορδανίδου Ξένια, team φιλολογικών, οι συνάδελφοι εδώ, Σωτηριάδης Κωνσταντίνος, Γιάκα Έγλη, Καρποζήλου Ευδοξία, Μητσιάνης Γιάννης, Τσοπουρίδου Μαριάνθη, Τσόλου Βίκη, team οικονομικών, Πληροφορική και ΑΟΘ, Πάσχος Κωνσταντίνος και Πάνου Νατάσα, team βιολογίας, Δημητριάδου Μαρία και φυσικά τα κορίτσια μας, τη γραμματιακή υποστήριξη, Ιντζή, Δουόλγα και Πετκανά Μαρία, όλα αυτά στο γυαλινό κτίριο, όλοι αυτοί μαζί. Και εσείς μαζί, και οι μαθητές μας μαζί, και οι γονείς μαζί, και όλοι αυτοί δημιουργούν το φροντιστήριο ΕΧΜΗ, παιδιά. Στο γυάλινο κτίριο, όπως σας είπα, καθημερινά οι εγγραφές ξεκίνησαν. Απέναντι από την πιάτσα των ταξί μας βρίσκεται και τηλεφωνικά στο 86-110.
0: Νίκο, μου έχεις δίκιο, γιατί λέει θα τελειώσει η μπαταρία, ρε παιδιά, λέει το, την κοινωνία με τον Κρυστάλλι, να ακούσουμε. ναι, συγγνώμη. Αλλά κοίταξε να δεις. Να βάλω εγώ τώρα το σφακιανάκι και σου υπόσχομαι αμέσως μετά καπάκι.
1: Κανόνισε.
0: Την κοινωνία με το Κρυστάλλι για πάρτι σου. Πάμε ρε να απολαύσουμε τραγούδια, ρε. Δεν γράφονται τέτοια τραγούδια τώρα, ρε παιδιά. Τι λες, ρε Στέργιο, γράφονται?
2: Όχι.
0: Μα εγώ είμαι Έλληνας.
1: Θα κανονίσω στον πρωτοχρονιάτικο τον μεγάλο του διαγωνισμό με τα δώρα, με νότες τεχνολογίας, να δώσουμε ένα powerbank. Να μην σταματά να μας ακούν ποτέ.
0: Μα εγώ είμαι Έλληνας.

0: το χάλασες.
1: Κοίταξε να δεις, ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Που λέει για το αλφάβητο και τα λοιπά. Θυμάμαι Νίκο Τσιφλικιώτη ερχόταν εδώ και απευθυνόταν στους Ευρωπαίους. Εγώ σου μάθα αλφάβητο, έλεγε ο Νίκο Τσιφλικιώτη. Αλφα, βήτα, γάμα. Σου μάθα αριθμητική. Ένα, δύο, τρία. Έχω λυγίσει. Και όταν τα ήξερα εγώ αυτά, ήσουν ακόμα στα βελανίδια. Έτσι έλεγε Νίκο Τσιφλικιώτη, παιδιά.

0: Δεν υπάρχει, παιδιά, Ελλάδα. Χώρα σαν την Ελλάδα στον πλανήτη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ό,τι και να ψάξετε, όπου και να πάτε. Λοιπόν, ωραία. Τώρα όμως πάμε για χορηγό και μετά έχει σειρά, παιδιά. Μην θα φάμε ξύλο. Θα τελειώσει η μπαταρία του Νίκο από τη Γερμανία.
1: Γέρμας Φάρμ θα πάμε. Στα ωραία μας.
0: Για δώσε.
1: Εγώ να δώσω.
0: Ναι.
1: Πάμε Γέρμας Φάρμ στο πεντανόστιμο κρεοπωλείο μας στη Νέα Λεύκη. Λοιπόν, για όλα τα εκλεκτά έρχεται και Παρασκευά Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Να ψήνουμε, να γίνεται ντουμάνι, να γίνεται καπνός, να γίνεται πανικός. Και ένας πίνακας με προσφορές από πάνω μέχρι κάτω. Τι έχετε όρεξη σήμερα, κάνα μπριζολίδι, κάνα
0: παΐδι,
1: κανένα σουτζουκάκι, κανένα κοτομπέικον.
0: Κοτομπέικον.
1: Κοτομπέικον.
0: Λοιπόν,
1: μεγάλη κουβέντα είπα τώρα, στεριό.
0: Γύρω έτοιμο, κοτόπουλο χοιρινό.
1: Γύρω έτοιμο.
0: Μια πιτούλα θα χρειαστεί να πάρετε, ντομάτα έχετε από τον Παχτσέ, πικάτζικ ψωμί, πούζο στέφο.
1: Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810 και όλη η δυνατή ομάδα εκεί για να σε εξυπηρετήσει για όλο το Σαββατοκύριακο, παιδιά.
0: Άρα Τζόρνταν, άρα Τζόρνταν. Τον ξέρεις τον Τζόρνταν, Αστέριο?
1: Τον έμαθα μας.
2: Ναι, από εδώ τον έμαθα μετά, μπήκα να το ψάξω.
1: Αν μπήκες τον έψαξες μετά, σου κάνει
0: περιέργεια. Τον έκανες φίλο, τον ακολουθείς τώρα?
2: Δεν τον ακολουθώ, αλλά...
1: Στον εμφανίζεται.
2: Στον εμφανίζεται, τα προτινόμενα.
0: Να σε κάνω ένα τεστ λοιπόν.
2: Ναι.
0: Τι τσίπουρο πίνει ο Τζόρνταν?
2: Στέφος.
0: Τι?
2: Στέφος.
0: Σαλάτες, ντομάτες και τα λοιπά, από το κρίμα.
2: Όχι αυτό.
0: Τζίκα.
2: Α, τζίκα.
1: Ντομάτα, τζίκα.
0: Ψωμί.
2: Μπίγατσικ.
0: Και κάτσε να θυμηθώ τι άλλο. Και τι άλλο έχει? Τυρί, φέτα. Όχι ρε.
2: Το μπίγατσικ μου έχει μείνει πιο πολύ.
0: Δεν ξέρω.
3: Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα το μενού έχει γεμιστά.
1: Α, γεμιστά σήμερα.
3: Αγκουροντομάτα τζίκα, θερμοκήπιο θολού, φέτα τυρί Ευγενιάδη.
0: Ευγενιάδη, ρε
3: παιδί. Τσίπουρο πάντα στέφω.
0: Ναι.
1: Πάντα.
3: Και τσίπουρο να πούμε το είπαμε.
1: Στέφω. Ψωμί δεν είπες, το ψωμί.
3: Και αμάν αμάν.
0: Και αμάν αμάν.
3: Όρεξη.
0: Και βάρα να πάμε.
3: Και στην υγειά σας. Βαράτε.
0: Βάρατε να πάμε.
2: Χωρίς ψωμί μπίγατσικ δεν είναι.
1: Χωρίς τα τρώει τα γεμιστά, χωρίς ψωμί.
0: Πολύ
2: και μπίγατσικ.
1: Και μπίγατσικ.
0: Χωρίς μπίγατσικ. Δεν είχε μπίγατσικ σήμερα.
1: Δεν είχε μπίγατσικ σήμερα.
0: Αμάν, αμάν.
1: Τρώει σκέτα τα γεμιστά.
0: Πρέπει να του πάω μια φορά, του φίλου του Τζόρνταν, δεν είναι ζυχνή, να του πάω ψωμί φαντίδι.
1: Ναι.
0: Και να κάνει την ανατροπή, να κάνει τη διαφορά σε ένα βίντεο του.
1: Πας έτσι ένα μετσοβίτικο.
0: Ναι. Να τρελάνω. Λοιπόν, παιδιά. Κοινωνία ένοχη που λέει το τραγούδι και τα λοιπά. Τάσος Χριστάλης για τον Νίκο στη Φραγκφούρτη, παραδίπλα εκεί στα προάστια.
4: Για να βγει η φλούδα πανεύκολα.
0: Τι έγινε?
4: Αφαιρούμε το κοτσάνι και τις φυλοκόβουμε.
5: Κοινωνία.
4: Μεταφέρουμε τις ντομάτες.
1: Τι είστε καλά, τις ντομάτες.
4: Θέτουμε
5: θηρία.
4: Κοκκινόξιδο.
5: Τέρμα δεν πάει.
4: Σε ένα τρούλι δένουμε κανέλα, γαρίφαλο και θυμάρι. Έτσι θα πάρουμε όλα τα αρώματα χωρίς σκληρά κομμάτια.
1: Έχω χάσει το μισό νότι.
5: Σου βρήκα μια τιμωρία.
1: Όχι νότι, τι είπε.
5: Ήμουν ασθενής. Όμως.
1: Ανάρρωσε.
0: Τι γίνεται?
5: Να βασίσω τη ζωή μου όπως θέλω.
0: Τι τραγουδάρα είναι αυτό, ρε?
1: Ηλεκτροπληξία.
0: Αυτό είναι τραγούδι ηλεκτροπληξία, δεν

0: Σαν έχει συνείδηση. Ζητάει συγγνώμη. Αν υπάρχουν πολιτικοί εκπρόσωποι ανάμεσά μας.
1: Ναι, συγγνώμη, κύριε. Γεια σας, κύριε Κεφαλογιάννη. Γεια σας, κύριε Καραμαλή.
2: Κοινωνία.
0: Κοινωνία.
2: Εγώ το φτύνω το δικό σας. Το δικό σας το μοντέλο. Γιατί είναι κάλπικο. Ψεύτικο. Παραπλανητικό.
0: Παραπλανητικό.
1: Τέρματα ψέματα.
2: Τώρα πληρώνετε.
1: Ναι.
2: Σας δούλεψα. Και θέλω δεν θέλω από τα κέρδη σας

0: χάρισμά σας.
1: Ωπα,
0: μια τέτοια κοινωνία.
1: Για μια τέτοια κοινωνία είμαστε. Πού τα βρίσκει αυτά τα τραγούδια ο Νίκος από την Φραγκφούρτη τώρα? Πού τα βρίσκει? Πώς λέγεται ο κύριος Τάσος Κρυστάλης, παιδιά? Βρείτε τον. Κοινωνία, ένοχη.

0: άστραπο σε ένα μπορδέλο.
1: Μην φτάνει.
0: Που μας εκδίδει η φανερά χωρίς τιμή. Η κοινωνία μας τραπώς ένα μπορδέλο.
1: Ένα τιμπ, τιμπ, τιμπ.
0: Που μας εκδίδει η φανερά.
1: Στέλιο, βάλε ένα πιπ. Βάλε ένα πιπ.
2: Μη.
1: Ναι,
2: θα μας κλείσει. Μη.
1: Ακριβώς. Πολύ δυνατός. Πάμε επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Ναι. Καλημέρα, έτοιμος για την πίστα είσαι από
4: Χρόνια πολλά.

0: birthday to you.
1: Κοίταξε, εκτός από την άπο που έστειλε ένα μαύρο κεκάκι.
2: Τα άκουσα.
1: Ναι, τα άκουσες εσύ τι.
2: Θα σε ευχαριστώ όλους.
1: Τι ευχαριστείς. Εμείς πώς θα σε ευχαριστήσουμε.
2: Πώς θα με ευχαριστήσετε, θα βάλεις 2,5 και εγώ περιμένω στα μάτια.
1: Λοιπόν, άκου. Πρώτα θα στείλεις κουτάρα από τον Ιφαντίδη. 8-7. 8-7 και 8.
2: Τι θέλετε, γιατί έχεις παράπονο.
1: Εγώ τι δεν. Είδαμε ποτέ κουτάρα από τον Γρηγόρη. Κουτάρα από τον Γρηγόρη, δεν θυμάμαι να έχει.
0: Δεν έχουμε ξαναζητήσει όμως.
2: Από άπα όμως.
0: Ναι, από άπα
1: δεν πιάνεται.
0: Έχει αναλάβει τα καθήκοντα.
2: Έχει τα καθήκοντα. Η
1: άπα είναι άπα και ο Γρηγόρης είναι Γρηγόρης. Ξεχωριστή οικογένεια.
2: Τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά.
1: 8-7, 8-7 και 8. Πολύ εύκολο.
2: 8-7.
1: 8-7, 8.
0: Μην τον ακούς. Ειλικρινά στο λέω, Γρηγόρη, εδώ πέρα έχουμε 800 πράγματα.
1: Μη στεναχωριέσαι, δεν πάει τίποτα χαμένο.
0: Τίποτα άλλο, μετά πάλι.
2: Τον Χρήστο, όποιος δεν τον ξέρει, νομίζει ότι είναι ο άνθρωπος που τρώει συνέχεια.
0: Πραγματικά όμως.
1: Πού να ξέρουν και εμένα ότι μου τα
0: έχουν. Πού να ξέρουν ότι όντως τρώει συνέχεια.
2: Μου λένε τόσο πολύ τρώει αυτός. Λέει μία, λέω. Στα λόγια λέω, έχει φάει πάρα πολύ.
1: Ναι, ακριβώς. Άμπραβο.
2: Έτοιμος για πίστα είσαι, κύριε Χρήστο, έτοιμος για πίστα.
1: Είμαι. Βεβαίως. Τραγουδά τραγούδια σαν αυτό, σαν την κοινωνία.
2: Από τα DJ στα νιάτα που ήσουν, τώρα είστε για μικρόφωνο.
0: Ναι. Πρέπει να πάρει... πώς το λένε.
1: Ναι.
2: Προαγωγή.
0: Ναι. Αυτή τη λέξη.
2: Προαγωγή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
0: Ποιο τραγούδι είπες, θέλεις?
2: Σταμάτη γονίδι, 2,5.
1: Τι 2,5,
0: λέει κάτι. Εγώ περιμένω.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Σήμερα βάζουμε τραγούδια.
0: Είπαμε στα γενέθλια, δεν λέμε όχι. Όμως βάλουμε και στον κύριο Παύλο τον Σφακιανάκη.
1: Ποιο θέλει,
2: 2,5
0: και εγώ περιμένω.
1: 2,5 και εγώ περιμένω. Τι τραγούδι είναι αυτό. Εντάξει, θα το βρούμε. Και ποιο τραγουδά είπε,
2: Γονίδι.
1: Έχουμε πληρώσει εμεί για να πάρουμε αυτό το δίσκο. 2,5. Πέρε φίλε. Γι' αυτό έρθει η οικονομική καταστροφή. Λοιπόν, 2,5. Ωραία. Θα τα ακούσουμε.
0: 12 πήγε, δεν πήγε 2,5. Οπότε εμείς πρέπει να πάμε σιγά σιγά και σε διαφημιστικό.
1: Εντάξει, χαιρετούμε τον Γρηγόρη.
0: Και χρόνια πολλά, Γρηγόρη. Πάμε και εμείς οντικά ήρθα και Κας Γιώργος, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει, στα Αγγλικάς Γιώργος, 3 Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
1: Για να πάρω και μια γραμμή, γεια σας.
3: Καλημέρα.
1: Ανάτος. Άλλος Έλληνας εδώ.
3: Ανάτος.
0: Παραλία Άργους.
1: Έλληνας. Εγώ είμαι Έλληνας, άκουσες. Έπρεπε να σταφερώσει και εσένα αυτό το τραγούδι, ρε φίλε.
3: Α, έτσι,
0: Τι έγινε χθες στην παραλία του Άργους, ρε? Πώς περάσετε εκεί στη Χρούπιστα?
1: Συναυλία πήγες τζάζ εκεί, δεν ακούς τέτοια.
3: Στημένα τα παιχνίδια όλα.
1: Κάτσε, εσύ δεν ακούς τζάζ και τέτοια.
0: Εγώ για το Άργους λέω, για τη συναυλία που είχατε εκεί, ποια παιχνίδια με πας εσύ?
3: Για τον ΠΑΟΚ λέω.
1: Τον ΠΑΟΚ τώρα.
0: Κατάλαβα. Καθώς την έβλεπες ΠΑΟΚ, αντί να βγεις έξω να διασκεδάσεις μια χαρά εκεί στους πεζοδρόμους σας.
3: Μια φορά έκατσα να δω τον ΠΑΟΚ.
0: Καλά να πάθεις. Είχατε ωραίες συναυλίες έξω και εσύ κάθεσαι και είδες ΠΑΟΚ.
1: Ευχαριστώ
3: για τα καλά σου λόγια.
0: Μα είναι δυνατόν. Σου διοργανώνει ο Δήμος σου ωραιότατα. Μια βραδιά ωραιότατη με τους Jazzmanians δωρεάν και όλα. Να βγεις έξω να περάσεις καλά. Και κάθεσαι και είδες ΠΑΟΚ.
3: Εγώ θέλω κάτι, Έλενα, και θέλω να μεσολαβήσεις να το ακούσουμε δημοσίως μία φορά. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Χρήστος εδώ να αναφέρει μετά από τόσες κούτες τα πραγματικά κιλά του.
0: Μπράβο. Και τώρα έχει χάσει κιόλας. Φανταστείτε ότι υποτίθεται...
1: Είμαι πια σε διψήφιο νούμερο, 98 κιλά.
0: Διατείνεται αυτός ο άνθρωπος ότι είναι και άρρωστος. Δηλαδή συνέχεια μας λέει, εγώ είμαι άρρωστος, να
1: άρρωστος
0: δείτε με...
1: είναι βαριά, πολύ
0: δείτε
1: βαριά.
0: Με, δεν μπορώ, δεν κάνω, δεν ράνω. Οι άρρωστοι συνήθως δεν τρώνε. Ο πατέρας με καταφέρει άρρωστος να παχύνει.
3: Άρρωστος και παχύνει.
0: Ναι, το έκανε μόνο ο μπαμπάς μου το καταφέρει.
1: Πάει τώρα. Πώς λένε ότι ο μελοθάνατος έχει μια αναλαμπή πριν πεθάνει.
0: Ναι.
1: Αυτό το ζω, την αναλαμπή εγώ τώρα.
0: Αναλαμπή, ζούμε μια ζωή εσύ τη ζωή σε αυτή την αναλαμπή.
3: Ωραία, λοιπόν.
1: Εντάξει.
3: Έγινε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να
1: έχουμε υγεία. Μπορεί μου να είσαι καλά.
3: Έγινε.
1: Χαιρετώ το γίγαντα του Άργους.
3: Από το Γρηγόρη, το νούμερο ένα περίπτερο.
0: Ναι.
1: Έτσι, πήγες καθόλου από εκεί?
3: Εδώ δίπλα, πίνουμε μπύρες.
1: Α, ναι. Α, ναι.
0: Στη σύνταξη εκεί θα σας στέλνω.
1: Ευχαριστώ που μας σκέφτεστε, ρε. Μπράβο σας, ρε.
0: Στη σύνταξη θα σας στείλω εκεί στη
4: Χρούπη.
0: Στη σύνταξη θα σας στείλω στη Χρούπη να πίνεις μπύρες με Γρηγοράκι.
1: Θα πίνω μπύρες όλη τη μέρα στο Γρηγόρη. Όλη τη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ θα πίνω μπύρες. Έχει ένα πρόβλημα.
3: Όχι κρύες.
0: Αυτό λέω, όχι απλά δεν έχω πρόβλημα. Θέλω αυτό να κάνεις.
1: Κρύες. Δεν θα προλαβαίνει ο Γρηγόρης να κρυώνει τις μπύρες στο ψυγείο.
3: Παγωμένες. Οι κρύες πειράζουν στο λαιμό.
1: Τις κρύες θα τις δίνουμε στον κόσμο. Εμείς παγωμένες.
3: Εμείς θα δίνουμε τις παγωμένες.
1: Μπράβο.
0: Έγινε. Γεια σας, παιδιά, χαιρετισμούς.
1: Γεια σας, γεια σας. Γερετώ και το γίγαντα του Άργους και πάω.
0: Φύγαμε για διάλειμμα και μετά επιστρέφω με το πρόγραμμα του Παρασκευού Σαββατοκύριακου. Να σας πω τι ωραία πράγματα μπορείτε να κάνετε αυτές τις μέρες.
1: Έλενα. Ναι. Αργήσαμε, τι ώρα πήγε?
0: Πήγε 12 και 4.
5: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
5: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις. Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
7: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
8: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
7: Εδώ παίζουμε παιχνίδι. Ρόλων. Διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
8: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
7: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
8: Οι εγγραφές άρχισαν.
9: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikon.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
9: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
9: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
8: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
9: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nikon.
9: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nikon. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
10: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670 83343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Κυλικείο Ιστοά, καφές λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κυλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
9: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
11: Αντένες FM 93,6.
1: Παιδιά, εδώ είμαστε και μπαίνουμε στην τελευταία μας ώρα.
0: Ναι.
1: Τι λέτε ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε.
0: Α, να πάμε.
1: Βεβαίως.
0: Νόμιζα θα ξεκινήσουμε με τραγούδι,
1: κάτι
0: αλλά...
1: Κάτι θέλει ο Πέτρος.
12: Ρε Χρήστο, μέχρι κι εγώ που είμαι σκατοροκάς του κερατά το ξέρω.
1: Ποιο,
12: Έλεος.
0: Ποιο. Το τραγούδι.
13: Σε τη μέσο.
12: Άλλωστε μετά από το Fear of the Dark πάει ένα 2,5 κι εγώ περιμένω.
0: Α, το 2,5 κι εγώ περιμένω το ξέρω. Εντάξει, και αυτός το ήξερε, δεν το άκουγε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Άσε που είναι τον Άραβον τα μαθηματικά, μην τους ακούς ρε Νίκο, παραπλάνηση. Εγώ έμαθα μαθηματικά, 1, 2, 3. Εγώ τους έμαθα αλφάβητο, α, β, γ. Τι να μας πουν τώρα οι φράγκοι, κουτόφράγκοι, άντε από εδώ. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Ανθοπολείο Χλώη θα πάμε. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που ετοιμάζετε αυτό το διάστημα τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Κατευθείαν σε εσάς. Πρώτα απ' όλα σε εσάς. Γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε τη μεγαλύτερη αγωνία αυτό το διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Να γίνουν όλα σωστά. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά βεβαίως είμαστε και όλοι οι υπόλοιποι που τι μας αρέσει να κάνουμε το καλοκαιράκι και όσο είναι ακόμα ωραίες οι βραδιές, να καθόμαστε στις αυλές και στα μπαλκόνια και στις βεράντες μας και να καλέσουμε φίλους και την παρέα. Πριν όμως καλέσουμε φίλους και παρέα, πρέπει να στολίσουμε λίγο, να μορφύνουμε λίγο τις αυλές και τα μπαλκόνια. Τι έτσι, θα τα αφήσουμε τσιμέντα, δεν γίνεται. Να βάλουμε λίγα ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε τα φυτά μας, να πάρουμε και τα κεριά μας τα αρωματικά από Noble Senses. Και μάλιστα τις καινούργιες μυρωδιές που έχουν έρθει τώρα, τις καλοκαιρινές, που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν ηλιοβασιλέματα, που μυρίζουν νησιώτικα στενάκια, που μυρίζουν όλα αυτά που μας αρέσουν πολύ το καλοκαίρι, και να κάνουμε το μπαλκόνι μας Κυκλαδίτικο νησί. Όλα αυτά τα βρίσκεται στο Ανθοπολείο Χλώη, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670273665.
1: Λοιπόν, εδώ έχω και τον κύριο Νίκο.
0: Καταρχάς πήρε πίλαρος να σου πω και μου είπε ότι έχει βρει άλλους δύο ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ που θα πάνε τελευταία αγωνιστική 27 Ιανουαρίου στη Λίμνη Κόμο.
1: Το ξέχασα να το πω για μένα, πίλαρος.
0: Λοιπόν, όλοι πάνε Λίμνη Κόμο τώρα.
1: Κοίταξε να δεις τι γίνεται, πώς τα φέρει η ζωή έτσι. Ο Κικίλιας είχε πει ποιο κόμο.
0: Ποιο κόμο, ρε.
1: Και τελευταία αγωνιστική ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ στους ομίλους της Champions League, ποιον παίζει. Με το κόμο. Όχι, ρε φίλε. Αυτό δεν ξανάγει αυτό το πράγμα. Καλημέρα σας κύριε Χρήστο, λέει και κυρία Έλενα. Σας ακούω από το τρακτέρ. Δεν τελειώνει ποτέ η μπαταρία. Άμπραβο.
0: Έπτυξε
1: σαν τον Νίκο. Αντί να το βάλει και στην πουλντόζα στη Γερμανία, που τι το έχει το κινητό. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας κύριε Νίκο, την καλημέρα μας.
13: Και εγώ να αφιερώσω το «Μα εγώ είμαι Έλληνες» στη μάδερ μου. Γιατί, γιατί εκτός από τον κύριο Παύλου αρέσει και στη μάδερ
0: μου. Και ήθελα να σε
1: ρωτήσω, μάδερ. Και γιατί δεν το αφιερώσω και την ώρα.
0: Τώρα το σκέφτηκε.
13: Ναι, είπα το για τώρα να το κάνω.
0: Και ήθελα να σε ρωτήσω, λέω Mother, δεν θα. Mother Stereo δεν διάλεξε τίποτα σήμερα. Αλλά να είδες, το βρήκες εσύ.
1: Τι γράφει εδώ ο Παοκτζής.
0: Τι γράφει ο Παοκτζής.
1: Ο Παοκτζής έχει ευμεταλλάς. Και εγώ το ξέρω το 2,5 και ακόμα περιμένω. Σώπαρε, σώπαρε. Άμα το ξέρεις εσύ, δεν μπορεί, θα το βάλω οπωσδήποτε.
0: Βάλ το, ρίχτω.
1: Άιτε, άιτε, άιτε, άιτε. Όλοι οι ροκάδες εδώ, με μαλαματίνα Παοκτζίδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακόμα περιμένω. Γονίδες. Ωραίοι, ευμεταλλάδες, ωραίοι. Να σας χαιρόμαστε.

0: Κάνω παρέα, λέει. Κάνω παρέα με σκυλάδες σαν εσένα. Οπότε το έχω ακούσει. Και επειδή είναι εντελώς γύφτικο, έτσι γράφει, επιλέξει. Μου έχει μείνει και του γράφω εγώ από κάτω. Του Παουτζή. Θα τα πω όλα στην Αφροδίτη που θα τη δω αύριο και θα της δείξω και το μήνυμα. Θα της πω ο δικός μας είναι ο κύριος. Εντάξει. Αύριο, παιδιά, εδώ με Αφροδίτη Λατινοπούλου θα γίνει χαμός. Και την Κυριακή με Αφροδίτη στο Βίτσι. Και το βράδυ στο γεύμα.
1: Θα πας.
0: Πιστεύω να πάω.
1: Στο Βίτσι, στο γεύμα.
0: Και στο Βίτσι και στο γεύμα. Αν είναι να πάω σε ένα από τα δύο, πού πιστεύεις ότι μπορεί να πάω?
1: Στο
0: Βίτσι ή στο γεύμα?
1: Στο Βίτσι.
0: Λάθος, κυρία μου, λάθος.
1: Στο Βίτσι, δεν θα πάει κανείς.
0: Τι λες, καλέ?
1: Εννοώ...
0: Θα πλημμυρίσει η κορυφή.
1: Όχι, λοιπόν. Τι εννοώ, όχι, δεν θα πάει κόσμος. Εννοώ από... Θεωρώ από δημοσιογραφική κάλυψη.
0: Αποκάλυψη, να, θα βγει πάλι ο Στράτος, θα πει. Σαν την ΠΑΕ που έρχεται εδώ την Καστοριά, δεν πάει κανένα μιμιά της Καστοριάς. Ορίστε, ορίστε. Τι θα κάνω εγώ τώρα. Συνεχίζουμε. Πάμε.
1: Λοιπόν,
0: συνεχίζουμε.
1: Πάμε, ναι. Ήθελα κάτι άλλο να σου πω. Α, ναι, να πω το πρόγραμμα.
0: Νίκο, δεν μπορώ να τη διαβάσω. Δεν μπορώ να τη διαβάσω.
1: Λοιπόν, πρόγραμμα Παρασκευή Σαββατοκύριακο, παιδιά.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, σήμερα έχουμε γιορτή Μήλου Πολυκάρπης. Με ρυθμούς Μακεδονίας, έτσι. Τα πανηγύρια μας καλά κρατούν, συνεχίζονται.
0: Ναι.
1: Όπως σας είπα και στην έναρξη της εκπομπής, έχουμε και... την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο στο Κουρσούμ Τζαμί, το οποίο ανοίγει τις πύλες του σήμερα. Με ελεύθερη είσοδο.
0: Την αρχαιολόγο μας, την κυρία Σκρέκα.
1: Μπορεί από τις 7.30 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ μπορείτε να επισκεφτείτε το Κουρσούμ Τζαμί και να δείτε την Πανσέλινο και φυσικά όλες τις εργασίες που έχουν γίνει μέσα πρώτη φορά. Τι άλλο έχουμε? Ξεκινάει και η ένατη γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας σήμερα.
0: Να πω κάτι.
1: Ναι. Θα το πω και εγώ, το έχω σημειωμένο. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Πάρα πολύ ωραίες δράσεις έχει και για μικρούς και για μεγάλους. Έχει και κάθε βράδυ, έτσι, και από μία βραδιά μουσική. Οπότε θα δείτε διάφορα στο πρόγραμμα και ρεμπέτικα και διάφορα πράγματα έχει. Την Κυριακή τώρα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, προβάλλεται για πρώτη φορά στην Καστοριά η ταινία μικρού μήκους «Άσυλο ονείρων». Η πολυβραβευμένη αυτή η ταινία. Εντάξει, όχι πολυβραβευμένη, ένα βραβείο έχει πάρει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι η ταινία που δημιούργησαν εδώ τα δικά μας παιδιά. Παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, παιδιά της Καστοριάς που πηγαίνουν σχολείο με τη βοήθεια των Lemon Skates. Οπότε, όσοι ενδιαφέρεστε να τη δείτε, 7 η ώρα το απόγευμα στην έναρτη γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας. Και σήμερα στο Κοσταράζι, η ρομαντική.
0: Στο Κοσταράζι? Mm,
1: το χωριό σου είναι ρομαντικό. Έχουν ετοιμάσει προβολή της παράστασης αυτής που είδαμε το χειμώνα.
0: Ναι, ναι. Κάτι διαβάζω γι' αυτό, ναι. Είναι σαν δημοσιογράφο που νέπιε στο γέλιο και εγώ τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουν ετοιμάσει εκεί, έξω από το Λαογραφικό Μουσείο Κοσταραζίου, την προβολή της παράστασης, για όσους δεν την είδατε το χειμώνα, της παράστασης που ανέβασε η θεατρική ομάδα του Κοσταραζίου. Και μετά έχουν και μουσική βραδιά live και τα παιδιά στο Κοσταραζί. Κάτω υπό το φως της Πανσελίνου που έχουμε σήμερα.
0: Ωραία.
1: Αύριο τώρα, Σάββατο, έχουμε επίσης γιορτή Μήλου στην Πολυκάρπη με τα Ιδόνια. Και έχουμε και house party, ναι, στους Κομνηνάδες, στο κήπο του Αβραάμ. Με Κική Μποτονάκη, θα γίνει πανικός και εκεί. Την Κυριακή τώρα έχουμε Ποντιακό Θέατρο.
0: Ποντιακό Θέατρο.
1: Βεβαίως, κυριέ μου, πού αλλού θα μπορούσαμε να είχαμε Ποντιακό θέατρο.
0: Σε Ποντιακό χωριό σίγουρα.
1: Πες, Τέριο.
2: Στο Τυχιό.
1: Όχι, Ποντιακό λέμε θέατρο. Άρα θέλουμε Ποντιακό χωριό. Father.
0: Σε Ποντιακό χωριό, αυτό.
1: Πες μου ένα Ποντιακό χωριό που θα μπορούσε να ανεβάσει Ποντιακό θέατρο.
0: Είναι Ποντιακά χωριά.
1: Θέλω να μου πεις πού πιστεύεις ότι θα ανέβαινε Ποντιακό θέατρο.
0: Σε ποιο Ποντιακό χωριό?
1: Ναι.
0: Πεντάβρισο.
1: Όχι. Χάσατε, κύριε Στέριο. Χάσατε, κύριε Στέριο.
2: Δυσπηλιό.
1: Φάδερ.
0: Μα δεν είναι Ποντιακό χωριό, ρε Στέριο, ή Δυσπηλιό. Να ξαναπώ.
1: Ναι.
0: Ποντιακό. Ινόη.
1: Όχι.
0: Μελάνθιο.
1: Όχι.
0: Πέρε, φίλε.
1: Ένα από τα αγαπημένα μου Ποντιακά χωριά.
0: Διποταμία.
1: Διποταμία.
0: Ρε παιδιά.
1: Έπρεπε να πω αυτό από την αρχή για να το καταλάβεις. Την ακριτική Δίποτα μία, την Κυριακή έχουμε Ποντιακό Θέατρο. Οπότε αυτό είναι το πρόγραμμα για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραίες επιλογές. Να κάνετε ό,τι σας αρέσει και σας ευχαριστεί. Πριν προχωρήσουμε τώρα και στις μουσικές επιλογές σας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλι μαζί μας. Θα σας πάω σε αυτά. Γονείς μου, καλή που αυτό το διάστημα αγωνιάτε να βρείτε το καλύτερο για τα παιδάκια σας. Θα πάμε σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το όμορφο περιβάλλον γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή κιόλας ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το pre-junior πρόγραμμα Teaching English through Art and Drama για μαθητές της πρώτης δημοτικού για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά ακόμα. Και φυσικά για την A Junior, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Και φυσικά να αναφέρουμε και τις πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλι για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία φυσικά στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467083833. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Όπα, με στέλνει μήνυμα ο Σωτήρης ο Κυπαρίσης, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας Σαμαρίνας.
1: Μάλιστα.
0: Που βγήκε και στη τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Σωτήρης.
1: Κύριε Σωτήρη μου.
0: Σας ψάχναμε, κύριε Σωτήρη, προχθές που πήγαν στον τρανό χορό οι πολιτικοί και τους διώξατε.
1: Ναι.
0: Κύριε Σωτήρη, γιατί τους διώξατε? Χτυπήστε ένα τηλέφωνο εδώ στο σταθμό να μας εξηγήσετε. Μια και εμείς έχουμε υπουργικά κλιμάκια και σήμερα βάζουμε τραγούδια.
1: Και σκεφτόμαστε για... να τους κρατήσουμε ή να τους διώξουμε.
0: Τι να κάνουμε εμείς? Να ακολουθήσουμε το παράδειγμά σας στη Σαμαρίνα, κύριε Σωτήρη, που τους διώξατε, κύριε Σωτήρη? Γιατί τους διώξατε, κύριε Σωτήρη? Λοιπόν, από τον τρανό χορό, ή δυνατόν? Τόσο δρόμο να κάνω. Πήγαν οι άνθρωποι, πήγαν, ανέβαιναν.
1: Και να ήταν τρανό χορό, θα είχε και κίνηση.
0: Να πάω στον τρανό και μόλις πήγαν. Άξω από εδώ, τους λένε εκεί πέρα. Άξω από εδώ. Και έφυγαν. Μη χειρότερα. Ρε Σωτήρη, τι είναι αυτά τα πράγματα? Πάρε τηλέφωνο να βγεις στον αέρα για να μας εξηγήσεις γιατί τους έδιωξες.
1: Ωραία. Πάμε σε κανένα τραγουδάκι.
0: Εδώ και πολλή ώρα, πολλοί φίλοι μας έχουν ζητήσει τον Αύγουστο με τον Παπάζογλου. Και εσύ νομίζω κάτι μου είπες για Αύγουστο.
1: Εγώ, ναι, κάποιος ζήτησε, ο κύριος Μαλεγκάνος.
0: Και άλλοι ζήτησαν Αύγουστο, οπότε. Αυτό το υπέροχο τραγούδι.
1: Σου έχω στείλει και εγώ ένα τραγούδι.
0: Δεν μπορεί, ναι. Αμέσως μετά θα πάμε και στο δικό σου
1: το
0: τραγούδι.
1: Το οποίο το είχα στείλει έτσι και αλλιώς, αλλά βλέπω δεν παίζει τα τραγούδια που
0: ναι, έστειλα. Όχι, παίζω.
1: Θα ξαναστέλνω. Ναι.
0: Οπότε αμέσως μετά θα έχουμε και πάλι, θα επιστρέψουμε στα υπουργικά τραγούδια. Προς το παρόν, ένα εκπληκτικό τραγούδι που γράφτηκε από τον Νίκο Παπαζόγλου. Έναν Αύγουστο, όταν γεννήθηκε η κόρη του.

0: Καλά μιλάμε. Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια. Πάλι μπορεί να το πω και αυτό. All time classic για τον Αύγουστο.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Έτσι,
0: δεν μπορεί να περάσει ένας Αύγουστος χωρίς να ακούσουμε αυτό το τραγούδι συγκεκριμένα. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στις διαφημίσεις.
1: Ναι, φτάνουμε σιγά σιγά.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά. Πάμε χορηγό και διαφημιστικό.
1: Πολύ ωραία. Θα πάμε House of Beauty, λέω να σε πάω. Και θέλω να σας ρωτήσω και εσάς. Πείτε μου πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με 3 μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάω όμως εδώ, πάω και στο πρόσωπό μας που χρειάζεται περιποίηση, ειδικά τώρα μετά το καλοκαίρι. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία. Ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, γατίσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του χειμώνα και του επόμενου καλοκαιριού, τώρα πια που πρέπει γρήγορα να κλείσετε τα ραντεβού σας, γιατί εξαντλούνται. Λίγες ημερομηνίες μένουν. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα αυτή τη φορά. V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση. Το ίδιο μηχάνημα και για πρόσωπο. Κάνει ενεργοποίηση του κολαγόνου, αντιγυραντική δράση, ανόρθωση του προσώπου. Τι δεν κάνει, ψάξτε το και είμαι σίγουρη ότι θα κλείσετε το ραντεβού σας μόλις δείτε τα αποτελέσματά του. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου. Πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργο Σορεστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368.
0: Λοιπόν, πάμε για το διάλειμμα. Πάμε για το διάλειμμα, παιδιά, και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας ημίωρο.
2: Ώρα Αντένες. 12:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση.

0: Εσείς το τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
0: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
1: Σας περιμένουμε.
0: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Dauvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
4: Το θερμόμετρο του Αντένης αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 33,3 βαθμούς Κελσίου, μία προσφορά Dauvin Παπαβασιλείου.
5: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φάρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Εψιλον.
6: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
11: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
12: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
11: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
12: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
11: Εντάξει, Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
12: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.

0: και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις. Και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψουσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό. Περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Αντένες FM 93,6.
3: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Στέργιο.
5: Καλημέρα.
3: Ξέρεις ότι φτάσαμε στο τελευταίο μας σημείο, έτσι.
4: Ναι. Wow.
3: Και σήμερα παίζουμε τραγούδια από τη συλλογή μας, τα υπουργικά τραγούδια.
4: Υπουργικά.
3: Παίζουμε και κάποια τραγούδια για την Πανσέλινο που έχουμε απόψη, την Πανσέλινο του Οξύριγχου, κύριε Στέργιο. Ξέρεις.
4: Όχι αλήθεια. Του Αυγούστου έτσι λέγεται πάντα, του Οξύριγχου.
3: Και ο Λεφάκης σίγουρα προβλέπει καταστροφές και τέτοια.
4: Σίγουρα.
3: Σίγουρα καμιά στάρα εφημερίδα, εγώ δεν το έχω δει, αλλά η Star συνήθως δημοσιεύει τέτοια τα... Για να τη δω, για να δω, για να δω.
5: Καλά και ελεύθερη ώρα.
3: Οικονομικές καταστροφές και χωρισμοί, να το. Απόψε το μεγαλύτερο φεγγάρι του χρόνου που φέρνει σκληρές ανατροπές και επεισόδια.
4: Καλύτερα να καταστραφώ οικονομικά.
3: Βρήκαν μέρα να έρθουν και οι υπουργοί. Η ταυτόχρονη μερική έκλειψη σελήνης εντείνει τις δραματικές επιρροές. Ποια ζώδια θα δουν κατάματα, πιστίες και προβλήματα.
4: Αχ, Παναγία μου!
3: Μη μου λες τέτοια! Ε! Αχ, Θεέ μου, αυτά. Λοιπόν, φίλε. Για να δούμε τώρα. Να πάμε.
4: Ναι.
3: Σε ένα τραγούδι, το οποίο τραγούδι.
4: Σου έχω στείλει και εγώ ένα τραγούδι.
3: Ναι, δεν μπορεί να μην παιχτεί σήμερα.
4: Ναι.
3: Γιατί είναι ο ορισμός των υπουργικών τραγουδιών, θα έλεγα.
4: Λες.
3: Πιστεύεις, Έλενα.
4: Πιο πολύ από το Υπουργείο του Νικολαίδη.
3: Πιο πολύ από το Υπουργείο ακόμα του Νικολαίδη. Ναι. Πιο πολύ.
4: Α, επιλογή Δαβίδη είναι.
3: Αλήθεια.
4: Ναι. Από χθες κιόλας.
3: Από χθες.
4: Ναι.
3: Και δεν μου το πες, το βάλω πρώτο.
4: Α.
3: Περίμενε, τελειώσει η εκπομπή.
6: Ναι.
3: Ένα πάρευχη. Γιατί ακούγεται χαμηλά.
4: Ναι, πολύ. Α, αυτό είναι το τέρμα του.
3: Αυτό είναι το τέρμα του. Αυτό είναι το τέρμα του.
4: Γιατί.
3: Γιατί ακούγεται έτσι χαμηλά.
4: Ναι, κάτσε να δούμε. Μήπως είναι κάποια εισαγωγή περίεργη και μετά δυναμώνει.
3: Μπορεί.
4: Για να δούμε. Όχι, κλείστο.
3: Δεν πάει, θα το βρούμε σε μια καλύτερη εκτέλεση. Δεν γίνεται. Εδώ είναι πολύ χαμηλά γραμμένο. Δεν πάει αυτό το πράγμα.
4: Γιατί έτσι, ρε παιδιά.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ γιατί.
4: Για να δω. Θα στείλω αυτό τώρα, να δούμε.
3: Μήπως μπορείς να μου στείλεις κάτι άλλο, Έλενα, μέχρι που να δούμε τι γίνεται.
4: Κάτι άλλο, σου έχω στείλει 800 τραγούδια, ρε φάδερ.
3: Όχι, εννοώ από αυτό μια εκτέλεση.
4: Αυτό ψάχνω, ρε άνθρωπε.
3: Μέχρι που να την ψάξεις εσύ. Να πάω εγώ σε μια.
4: Στο έστειλε.
3: Α, το έστειλε ήδη.
4: Α, δούμε αν είναι καλύτερη αυτή.
3: Α, θα είναι όμως ή θα είναι τα ίδια. Αυτό πιστεύω θα είναι καλύτερο. Ναι.
4: Τώρα πώς ακούμε. Ποιο ακούμε τώρα.

0: παίζει από τα δύο τώρα. Το προηγούμενο. Παίζουν και τα δύο.
1: Παίζουν και τα δύο. Ένα θα δυναμώνει το άλλο. Χέρι-χέρι να ανεβούμε το βουνό.
0: Ωραία. Βρήκαμε αυτό που παίζει κανονικά.
1: Είδες λοιπόν.
0: Πάλι καλά.
1: Είδες λοιπόν. Τα μαγικά χέρια του DJ Χρήστου έκαναν πάλι το θαύματος.

0: Να σας σημαίνω, παιδιά.
1: Κάνε βιπ, στέλνω,
0: κάνε βιπ. Να πάμε να πάμε τα υπουργικά, ρε παιδιά.
1: Καλώς ήρθαν οι υπουργοί στην Καστοριά.
0: Ρε μη χειρότερα.
1: Έστειλε και άλλη κόρη που είναι σοσιαλίστρια εδώ πέρα.
0: Ρε μη χειρότερα.
1: Έστειλε και άλλη κόρη που είναι σοσιαλίστρια.
0: Ρε τι έχω πάθει με τους κομμουνιστές εδώ μέσα.
1: Το διαλέγει Δαμιανός, το διαλέγει και αγάπη από την Αθήνα.

0: Πρόβατα ξυπνάτε, θέλει ο φίλος. Τι πρόβατα ξυπνάτε. Πρόβατα ξυπνάτε.
1: Νίκος Κέντης το ζητάει.
0: Μάρε παιδιά σήμερα.
1: Τι συνήθως ο Νίκος Κέντης το ζητάει αυτό το τραγούδι.
0: Ποιος?
1: Ο Νίκος Κέντης το ζητάει συνήθως.
0: Αλήθεια. Κοίταξε να δεις. Είπαμε σήμερα να παίξουμε αυτά τα τραγούδια.
1: Τώρα τους έπιασε το επαναστατικό τους.
0: Κοίταξε. Ναι,
1: τώρα άρχισε να βγαίνει από μέσα του στη λήξη της εκπομπής. Και έναν πανούσι.
0: Και έναν πανούσι.
1: Δεν έχουμε ακούσει ακόμα.
0: Και έναν πανούσι. Θα ακούσουμε. Ποιο θες να ακούσουμε? Τις εκλογές.
1: Τόσο σου έχω στείλει. Ναι.
0: Λοιπόν, όμως, χθες μην ξεχνάμε ότι ο πρωθυπουργός ήταν Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι Κοζάνη και Φλόρινο. Χθες πήγαν εδώ δήμαρχοι, Καραταγλίδης και τα λοιπά. Σήμερα Παρασκευή θα ήταν λίγο. Ρε παιδί μου, να βγάλεις δημάρχους Παρασκευή, λίγο μπέρδεμα τώρα. Θα φωνάζατε όλοι. Οπότε, ήθελα να έχω όμως αυτό το θέμα, κατάλαβες?
1: Ναι, και το καταλαβαίνω, λέω, σου καταλαβαίνω.
0: Θέλω με ένα μάτι ειπίσιο. Παλιά λέγαμε κυπατζίδικο. Ένα μάτι που δεν του ξεφεύγει τίποτα. Ένα μάτι που ρίχνει μια ματιά και φτιάχνει χίλιες εικόνες. Να είναι εδώ μαζί μας σήμερα για να μας περιγράψει τι είδε και τι δεν είδαν οι άλλοι που τα είδε αυτό στην επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Γκόγκας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, κύριε Γκόγκα.
2: Καλημέρα, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα στην ωραιοτάτη συντροφιά σου.
0: Έπρεπε να... Τώρα που το σκέφτομαι, έπρεπε να είσαι από το πρωί στην εκπομπή.
2: Τι να κάνω, δεν, αυτά είναι...
0: Να πάρει ευχή να πάρει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, μόλις έχω τη στρέψει από Αμίντιο και είμαι στην Κλεισούρα.
0: Α, Κλεισούρα ακούω.
2: Και πήγαινα το πρωί την ώρα που είχες βάλει ένα τραγούδι που έλεγε για ιδεολογίες και για φιλίες.
0: Α, μπράβο.
2: Είναι κάτι που με εκπροσωπεί. Ναι. Για να σε προλάβω, γιατί θα αρχίσεις τώρα τα δικά σου τα δημοσιογραφικά.
0: Να μην αρχίσω κι εγώ λίγο τα δικά μου.
2: Ναι. Και με, έτσι αυτό το τραγούδι με εξήταρε το πρωί και μου άρεσε.
0: Βεβαίως. Εδώ σκηνοθέτης βάζει τραγουδάρες, δεν βάζει ό,τι να είναι. Σήμερα βάλαμε μάλλον και τραγούδια τα που έχουν να κάνουν και με Πανσέλινο, γιατί έχουμε Πανσέλινο. Αν είστε και
2: μεγαλύτερη
0: λίγο ρομαντικός, κύριε Γκόγκα.
2: Σήμερα είναι η μεγαλύτερη.
0: Σήμερα
2: είναι
0: ο Ξύριγχο, του Ξύριγχου. Και έχουμε και τα τραγούδια τα υπουργικά. Γιατί έχουμε τα κλιμάκια στην Καστοριά, όπως ξέρετε.
2: Και θα έχουμε και την Τρίτη θα έχουμε πάλι.
0: Και την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουμε Ανδριανό. Πάνε η ναι. Γεωργία εκεί να χειροκροτήσουν.
2: Την Τρίτη, ναι.
0: Τι είναι,
2: θα έχουμε
0: δεν θα πάνε.
2: Να πάνε, γιατί να μην πάνε. Βεβαίως θα πάνε.
0: Να πάνε για να τους πει ο κύριος Ανδριανός πότε θα πάρουν τις αποζημιώσεις από τον παγετό του 25.
2: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Βέβαια δεν έχει βγει το πρόγραμμα του Ανδριανού, γιατί με πήραν και άλλοι φίλοι. Έχει βγει μόνο πρόγραμμα για το σημερινό. Για τα υπόλοιπα κλιμάκια δεν έχει βγει ακόμα το επίσημο πρόγραμμα. Να σας πω τι θα γίνει. Τώρα,
2: η κυρία Κεφαλογιάννη βγήκε. Και το πρόγραμμα της Τρίτης πάλι έχει βγει.
0: Έχει βγει, γιατί δεν το έχω εγώ. Γιατί δεν το έχω εγώ.
2: Είναι δυνατόν.
0: Τι εξαιρέσεις είναι αυτές που κάνει ο κύριος Βελίδης.
2: Α, δεν με αφορά εμένα, δεν με αφορά τι.
0: Εσείς το ξέρετε το πρόγραμμα της Τρίτης, κύριε. Ξέρω γιατί ξέρει το πρόγραμμα της Τρίτης ο κύριος Γκόγκας. Ποιον έχει κολλητό υπουργό ο κύριος Γκόγκας, Έλενα?
2: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό ότι σπάει.
0: Τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος έρχεται εδώ για να ανακοινώσει τα data τα center.
2: Και να δω. Και...
0: Σε εσάς θα μείνει πάλι κύριε Γκόγκα, γιατί μένει στο σπίτι του κύριου Γκόγκα συνήθως ο κύριος Θεοδωρικάκος.
2: Όχι, δεν θα μείνει, δεν θα κατήσει, θα φύγει το βράδυ, αλλά...
0: Α, ναι.
2: Μεσημέρι θα καθίσουμε να τα πούμε λίγο οικογενειακά.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, κύριε Γκόγκα.
2: Στο ρεζουμέ.
0: Στο ρεζουμέ, γιατί το IT σιωμά της σας φαντάζομαι ότι τα είδε όλα, τα επεξεργάστηκε όλα και σήμερα θα μας πείτε την κεντρική ιδέα με τους δικούς μας ανθρώπους στη Σαλόνικα με πρωθυπουργό.
2: Βεβαίως και θα σας πω.
0: Παρακαλώ.
2: Και από κοντά,
0: είμαστε όλοι αυτιά.
2: Και είμαι και να σας πω και κάτι, είναι ένα από τα πλέον ευχάριστα ταξίδια που έχω κάνει και μια από τις πλέον ευχάριστες συναντήσεις με πολιτικούς αρχηγούς.
0: Μάλιστα.
2: Και να σας πω γιατί.
0: Ναι.
2: Εγώ κατέβηκα συνόδευσα τον Δήμαρχο σε μια ημερίδα που θα είχαν όλοι οι Δήμαρχοι όλης της Ελλάδας, όλοι οι παραγωγικοί φορείς και άλλοι, περιφερειάρχες, ήταν ο κ. Σαμανατίδης, όλοι οι Δήμαρχοι της Καστοριάς, όλοι οι Δήμαρχοι της Μακεδονίας.
0: Και ο κύριος Καραταγλίδης από πλευράς επιμελητηρίου.
2: Ναι, γιατί είχε και με τα επιμελητήρια μετά σύσκεψη.
0: Ναι.
2: Όταν τέλειωσε ο κύριος Μητσοτάκης την ομιλία του,
0: ναι.
2: Ανέβηκε στο πέμπτο όροφο που είναι το Roof Garden για να πιει ένα καφέ.
0: Στο Roof Garden, ακούτε τώρα λεπτομέρειες. Πέμπτος όροφος, Roof Garden.
2: Ναι, στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Στο Μέγαρο Μουσικής.
2: Ναι.
0: Πού να πάμε εμείς σε τέτοια μέρη, ρε παιδιά.
2: Όλος ο κόσμος.
0: Μας βάζουν μέσα εμάς εκεί. Έλα, για σένα.
2: Το δαμερί είναι μόνο για σένα και για τη συνοδεία. Λοιπόν, έλα, κάποια στιγμή βλέπουμε να μπαίνει, γίνεται ένας εφετός, ένας μεγάλος θόρυβος, βλέπουμε ότι μπαίνει ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα.
2: Με μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη συνοδεία, όπως γίνεται με όλους τους πρωθυπουργούς. Την ώρα που φτάνει μπροστά μας, καθόμαστε εγώ με τον κύριο Δήμαρχο, οι δυο μας ήμασταν και περνάει στο τραπέζι μας δίπλα, σηκώνεται ο κύριος Δήμαρχος, χαμογελούνται μεταξύ τους, γεια σου Δήμαρχε, γεια σου κύριε Πρωθυπουργέ, τι κάνετε.
0: Μάλιστα.
2: Κάνε ωραία μας καστοριά του, λέω. Τώρα τα ακούω αυτά γιατί είμαι αυτοκόρος μάρτυρας. Κάθεται και τον παρακολουθεί και βλέπω το μάτι του, κοιτάει με ενδιαφέρον.
0: Ποιανού μάτι?
2: Του Μητσοτάκη. Του λέει ο Δήμαρχος εκείνη τη στιγμή, λέει τα προβλήματα πώς πάνε. Πάνω λέει έχουμε το φράγμα νεστορίου. Λέει ο Μητσοτάκης, μα προχωράμε.
0: Κρυώσατε Θεσσαλονίκη στον πέμπτο όροφο στο Roof Garden, κύριε Κούκα.
2: Κρυώσατε.
0: Κάνει κρύο στα ψηλά.
2: Δεν είμαι μαθημένος από air condition, γι' αυτό.
0: Και?
2: Λοιπόν, του λέει του Δημάρχου ότι το προχωράει, το έχω αναλάβει προσωπικά το θέμα. Έχει αναλάβει ανάδοχος καινούριος, είχε δηλαδή λεπτομέρειες. πάλι, συγγνώμη.
0: Κύριε Κούκα.
2: Του λέει ο Μητσοτάκης, μην έχετε παράπονο, γιατί και τους οποίους έχω βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν τους έχω αφήσει έτσι. Για την Καστοριά ενδιαφέρομαι, τα ακούω, αυτά είμαι αυτή που ως μάρτυρα.
0: Μάλιστα.
2: Του λέει κάποια στιγμή μετά ο Δήμαρχος, έχουμε και άλλα θέματα με το φυσικό αέριο. Λέει, θα τα ζήσουμε. Αυτό όμως που με κέντρισε το ενδιαφέρον
0: περισσότερο
2: ήταν ότι αφιέρωσε πάρα πάρα πολύ χρόνο,
0: ναι,
2: ο Πρωθυπουργός για την Καστοριά. Που δεν το είχε κάνει, πιστεύω, με κανέναν άλλον, γιατί ήταν και άλλη μύρη, συνομίλησε και με άλλους, ο οποίος όμως κοιτούσε έργα να γεια. Και αφού τελείωσε με τον κύριο Δήμαρχο, είπε ο Δήμαρχος ότι εντάξει, η πόλη έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή από την γουνοπία και από όλα αυτά. Έρχεται η σειρά μου να μιλήσω κι εγώ.
0: Οπα.
2: Εμείς γνωριζόμαστε με τον Πρωθυπουργό, τον είχα σταματήσει, αν θυμάστε, δεν ξέρω αν ήσταν.
0: Στο εμπορικό κέντρο.
2: Όχι, όχι.
0: Πού?
2: Η πρώτη συνάντηση μας είχε γίνει στα γένεια της... του λέει με τη σύραγγα της κλεισούρας τι γίνεται, του λέει του Δημάρχου. Λέει πάμε πολύ καλά, ξεκινάμε, ναι, λέει το παρακολουθώ και αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί είναι ένα έργο που το εγγενίασα εγώ. Δηλαδή,
0: δεν του είπατε εκεί, δεν του είπατε γιατί δεν έρχεται λίγο καμιά ώρα Καστοριά, μια και είναι εδώ.
2: Του το είπα εγώ τώρα, περιμένετε λίγο.
0: Εντάξει, ναι, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, λέω τι κάνετε κύριε Πρωθυπουργέ, με έχετε στεναχωρήσει σε κάτι.
0: Όπα, του είπατε έτσι του Πρωθυπουργού.
2: Γιατί να μην του πω ότι έχω πρόβλημα.
0: Αφού είστε και φίλοι, σωστά.
2: Λέω σε εμάς είχατε έρθει στη σύραγγα τη κλεισούρα.
0: Ναι.
2: Φύγατε για την κλεισούρα, ανεβήκαμε στο χωριό, σταματήσατε, λέω, και με τιμήσατε πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Σας έχω προσκαλέσει δύο φορές να έρθείτε στο χωριό μου.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι ένα ιερικό χωριό, ένα χωριό που το έχει επισκεφτεί και η μητέρα σας και ο πατέρας σας.
0: Ναι.
2: Με τον αείμνηστο τον Πάνο τον Κόκα.
0: Ναι.
2: Πάνος ο Κόκας είναι ένας εκδότης και δημοσιογράφος. Είχε βγάλει την εφημερίδα Ελευθερία.
0: Ναι, ναι.
2: Γράψτε λίγο το ονοματεπώνυμο και διαβάστε λίγο για αυτόν. Ο πατέρας του είχε γεννηθεί στην κλεισούρα. Και αυτός μεγάλωσε, έφυγε και παντρεύτηκε μετά στην Αθήνα και έμεινε στην Αθήνα και έβγαλε τον πατέρα του Μητσοτάκη στην πολιτική, τον έβγαλε ο Πάνος ο Κόκας.
0: Μάλιστα.
2: Γουρλώνει τα μάτια του ο Πρωθυπουργός και μου λέει, σου υποσχέθηκα να ξέρω ότι στο χωριό σου,
0: ναι,
2: έρχεται και ένας υπουργός φίλος. Ναι, του λέω, έρχεται. Λέω, καιρός είναι να έρθείτε κι εσείς τώρα. Υπήρχε αυτό το κλίμα το πολύ ευχάριστο και το πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, θα έρθει τελικά.
2: Μου λέει, σου υπόσχομαι,
0: ναι,
2: ότι θα έρθω, αλλά θα πάρω κάμια ψήφα από το σπίτι σου.
0: Οπα, οχοχοχο, σας πάτησε στον κάλο, κύριε Κόκα.
2: Ναι.
0: Δεν του είπατε, εγώ είμαι Πασόκ.
2: Ξέρει τι είμαι. Ξέρει πάρα
0: ξέρει.
2: Πολύ. Και ξέρει ότι ήμουνα. Ξέρει και που ήμουνα, τα έχει, του το έχω πει,
0: ναι,
2: αυτά.
0: Ναι.
2: Τα είχα πει στη σύραγγα κάτω που, ναι, τα ακούγαν όλοι.
0: Ναι.
2: Και μου λέει, σου υπόσχομαι ότι...
0: Όχι, δεν ξεφύγετε έτσι, κύριε Κόκα, συγγνώμη. Τι το απαντήσατε?
2: Λέω, αν μου κάνετε την...
0: Όχι. Του είπατε, θα πάρει ψήφο.
2: Λέω, πιθανόν. Όχι τη δική μου, λέω.
0: Τέλειο.
2: Δική μου πάντως λέω.
0: Γι' αυτό, αυτό ο Μητσοτάκης ήταν 100 χρόνια πρωθυπουργός. Αφού κατορθώνει να παίρνει και μέσα από τον Πασοξή Γκόγκ από το σπίτι ψηφό, δεν μπορεί να χάσει ο Μητσοτάκης, παιδιά. Τελειώσαμε.
2: Εγώ είμαι πορωμένος με το χώρο μου, μεγάλωσα με αυτόν.
0: Μα το Θεό δηλαδή. Τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει ο Μητσοτάκης. Τέλος.
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Για τον πρωθυπουργό.
0: Ναι.
2: Είναι.
0: Γάτος.
2: Από τους λίγους δημάρχους στους οποίους αφιέρωσε τόσο χρόνο ο πρωθυπουργός.
0: Δεν έχει αφιέρωση. Γιατί ήταν όλοι εκεί, όλη η Μακεδονία, ναι, ναι. Πού είστε κύριε Κόκα, χαθήκατε.
2: Τώρα μπήκα λίγο στο... Λοιπόν, και κάτι άλλο να σας
0: ναι.
2: πω. Που έχει σχέση
0: ναι.
2: με την επαφή αυτή. Ο δήμαρχος
0: ναι.
2: έχει το εξής χάρισμα και το λέω όχι επειδή είναι δήμαρχός μας. Έχει μάθει κάθε στιγμή και κάθε άνθρωπο που γνωρίζει να το χειρίζεται ανάλογα και να παίρνει ό,τι χρειάζεται από αυτούς τους ανθρώπους. Είναι, για μένα είναι, δεν το λέω για να πάει το μυαλό του οποιοδήποτε
0: ουβάλλει. Μισό λεπτό, και είναι να αλλάξει τίποτα αντιδημάρχος ο δήμαρχος αυτήν την εποχή.
2: Δεν ξέρω και... και όπως ξέρετε.
0: Ναι.
2: Είμαι από τους αντιδημάρχους που άλλαξε και δεν μίλησα και δεν ασχολήθηκα και δεν ενδιαφέρθηκα.
0: Σωστά.
2: Και σας είπα και την άλλη φορά που με βγάλετε ότι για μένα ήταν τιμή που έγινε αντιδήμαρχος.
0: Ναι.
2: Είναι αναφέρει το δικαίωμά του να κάνετε αλλαγές. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ.
0: Ναι.
2: Οι αλλαγές γίνονται πάντα. Εδώ ο Πρωθυπουργός κάνει, ο Υπουργός, ο Αμανατίδης έκανε, όλοι κάθουν.
0: Να και ο Πρωθυπουργός τώρα θα αλλάξει λέει. Πάλι θα γίνει ανασχηματισμός.
2: Δεν πιστεύω μέχρι τέλος του.
0: Θα γίνει.
2: Θα γίνει.
0: Ναι.
2: Και κάτι περισσότερο ξέρετε.
0: Βεβαίως. Θα γίνει. Ένας τελευταίος ανασχηματισμός θα γίνει.
2: Πάντως έπρεπε να... Σε αυτή την μεγάλη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη
0: ναι.
2: να είναι και κανάλια από την Καστοριά, να είναι και δημοσιογράφοι από την Καστοριά.
0: Μάλιστα.
2: Τι μάπιασε σήμερα. Λοιπόν,
0: κύριε Γκόγκα, θέλετε να το κάνουμε Δευτέρα γιατί θα τελειώσει η εκπομπή. Και πες ένα νούμερο τέλος πάντων ρε παιδιά, πες ένα νούμερο.
1: Πες ένα νούμερο ρε Στέριο.
0: Πες ένα νούμερο Στέριο.
2: Η Έλενα φταίει.
0: Κάποιος θέλει
3: τρία. Να
0: πες ένα τριψήφιο νούμερο.
1: Τρία, μπράβο, 3 του Σεπτέμβρη.
0: Τρία είπε.
2: Έχουμε ναι. την επέτειο, έχουμε τα όσα χρόνια έχουμε από τότε, 55 χρόνια.
1: Ναι. Πώς το πέτυχες ρε Στέριο.
3: 52 είναι.
2: Το... Όχι. 3 του Σεπτέμβρη. Το 74,
0: το 74
2: είναι 53
0: ναι.
2: χρόνια.
0: Ναι.
2: 93, πάμε στα 54.
0: Είσαι σίγουρος.
3: 52 είναι.
0: 52 είναι βρε. Ρε Πασοξή, δεν ξέρεις πόσα χρόνια έχουμε την 3η του Σεπτέμβρη να περνάς.
2: Ναι, το 74, πόσο είναι.
0: 52, 26, έχουμε άρα 52.
2: 52, εντάξει.
0: Ναι.
2: Θα τη γιορτάσουμε μετά.
0: Καλά, είναι σίγουρο αυτό. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο. Σίγουρα ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Να σας πω και κάτι για το
3: Πασόκ. Θα τον τρελάνουμε.
2: Να σας πω και κάτι για το Πασόκ. Το Πασόκ είναι μια δύναμη μεγάλη. Με ρίζες βαθιές. Με ιστορία, με πολιτική. Και με αρχές. Ό,τι και να γίνεται, πιστεύω ότι θα είναι η έκπληξη των εκλογών.
1: Να και αλήθεια.
2: Αυτά που γίνονται...
0: Να και η αλήθεια.
2: Αυτά που γίνονται και αυτά που λέγονται,
0: ναι.
2: καμιά φορά είναι και εκ του πονηρού.
0: Παραδέχεσαι.
2: Τώρα με έκανες να χορέψω.
0: Μα θα χορέψεις, γι' αυτό το βάλα εγώ.
1: Μας και φύγει και το φτάρνισμα.
2: Με το που ακούω να το λέτε αυτό, να το
0: θέλετε χορέψω. Μα εδώ είναι ο ύμνος, εθνικός μας ύμνος στην εκπομπή.
2: Εθνικός ύμνος, τον οποίο έχω ζήσει και από κοντά, ξέρετε.
0: Το ξέρω. Έχεις δει Ανδρέα Παπανδρέου, είσαι ο μοναδικός στο νομό Καστοριάς που είδες Ανδρέα Παπανδρέου να χορεύει αυτό το τραγούδι.
1: Ο άνθρωπος αυτός. Γίτσες.
0: Λοιπόν, κύριε Γκόγκα, έχω μετρήσει 63 φορές φτερνιστήκατε.
2: Ναι.
0: Είναι απίστευτο.
2: Ντεραξίν
0: αρένα, πώς το λένε. Πώς το είπα,
1: λες, μωρέ.
0: Πώς πες το αυτό το φάρμακο, Ελένα.
1: Δεξαρίνα σπρέι.
0: Δεξαρίνα σπρέι, τώρα.
2: Άντως ήταν τιμητικό για την πόλη μας και για τον νομό μας να αφιερώσει ο Πρωθυπουργός τόση ώρα συνομιλώντας με τον Δήμαρχο.
0: Άρα λοιπόν λέτε ότι άξιζε τον κόπο που πήγατε.
2: Άξιζε, βέβαια, για μένα ήταν από τα καλύτερα ταξίδια.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω και μια λεπτομέρεια τώρα. Να ρωτήσω μια λεπτομέρεια εδώ πόσο σημασία δώσετε σε αυτή την επίσκεψη. Γιατί ναι. Γνωρίζουμε ότι εσεί είστε Παναθηναϊκός βέβαια και ο Δήμαρχος είναι ΠΑΟΚτζής. Χθες παίζαμε την ίδια ώρα, 8 η ώρα. Θέλω να μου πείτε τι ώρα αφήσατε τον Πρωθυπουργό Θεσσαλονίκη για να έρθετε Καστοριά.
2: 6 ώρα πήγαμε, 8 είμαστε Καστοριά.
0: Ακριβώς. Βλέπετε, άφησαν τον Πρωθυπουργό για να έρθει να δει ο ένας Παναθηναϊκό και όλος τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Πολύ ωραία. Να τα μαθαίνει αυτά ο Πρωθυπουργός.
2: Δεν πειράζει. Και αυτός...
0: Να τα μαθαίνει αυτά ο Πρωθυπουργός. Ότι φύγατε άρον-άρον και τον αφήσατε.
1: Ποιος είναι Ολυμπιακός.
0: Για να έρθετε να δείτε εδώ τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Μπράβο σας. Μπράβο σας.
2: Αυτά που θέλαμε εμείς από τον Πρωθυπουργό τα εισπράξαμε με τον παραμάνο.
0: Άντε, μπράβο. Ωραία. Χαίρομαι.
2: Ήταν πολύ τιμητικό και πολύ ευχάριστο και σας λέω, σας το λέω
0: και
2: εγώ.
0: Μακάρι να έχουμε ωραίες...
2: Μακάρι, μακάρι να είναι στο μυαλό του Πρωθυπουργού μια πόλη, όπως αυτή η πόλη είναι καθημερινά στο μυαλό του κυρίου Θεοδωρικάκου, να ξέρετε.
0: Θεοδωρικάκο, θέλω έχει να μου το... Λοιπόν,
2: έχει έρθει τόσες φορές στην Καστοριά όσο...
0: Θέλω να μου κανονίσει συνέντευξη με Θεοδωρικάκο την Τρίτη.
2: Θα είμαστε μαζί, κύριε Χρήστο.
0: Τέλεια, τέλεια.
2: Θα έρθεις και θα είμαστε μαζί.
0: Βεβαίως θα έρθω.
2: Γιατί την άλλη φορά που τον βρήκατε.
0: Α, σας βρήκα παρέα στο γύρο της Λίμνης.
2: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Αλλά δεν ήθελε να μου μιλήσει όμως.
2: Όχι, άμα βγάζετε το μικρόφωνο δεν θα μπορούσε να μιλήσει.
0: Καλά, εμείς είμαστε και λίγο. Εντάξει, να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση. Άμα δεν θέλει ο άλλος, δεν γίνεται.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
2: Που το γνωρίσατε, που μιλήσατε.
0: Γνωρίσαμε, μιλήσαμε. Χειραψία τα πάντα όλα. Φωτογραφία δεν βγήκαμε. Δεν μας βγάλατε ούτε μια φωτογραφία.
2: Ούτε αυτό το κάνατε.
0: Ένα πάρε. Τώρα θα βγούμε, τώρα θα βγούμε.
2: Δεν φταίω εγώ.
0: Λοιπόν.
2: Μια φορά που θα έρθει χωρίς να το ξέρει κανείς. Γιατί έρχεται χωρίς, δεν θέλω να ξέρει. Έχει πολλές φορές
0: τώρα εδώ έχει πλημμυρίσει ο πίνακας μηνύματα για να μεσολαβήσετε στο Θεοδωρικάκο για προσλήψη στο Data Center. Το βλέπω το έργο να έρχεται.
2: Δεν πειράζει. Τέτοια να γίνονται.
0: Το βλέπω.
2: Επιχειρήσεις να έρχονται και θα μπορεί ο κόσμος να πιστέψει.
0: Ωραία. Έγινε. Κύριε Κόκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τρίμηνο.
0: Επίσης. Να είστε καλά.
2: Καλή δύναμη, γεια σας.
0: Χαιρετώ τον κύριο Κόκα. Οπότε, σιγά σιγά τελειώνουμε και εμείς, παιδιά.
1: Σιγά σιγά, θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει.
0: Έτσι, μπράβο. Τώρα τι έχουμε. Είχαμε πει, βέβαια εδώ και ο. Προτείνει.
4: Το θέμα της συζήτησης φταίει. Ο ακατανόμαστος θα τον πνίξει τον άνθρωπο.
0: Λοιπόν, ρε Παναγία μου, τι γίνεται. Λοιπόν, ο Παουτζής είχε μια πολύ ωραία ιδέα.
1: Ναι.
0: Να κλείσουμε το κόνσεπτ, λέει, και τα λοιπά. Σήμερα θα τέριαζε πολύ. Πανκ στο Ρωμάνα, κράτος κλειστών.
1: Oh.
0: Αυτό είναι αγαπημένο του brother, ο οποίος έφυγε στη Σύφνο. Σήμερα μας χαιρέτησε.
1: Στη Σέριφο.
0: Σέριφο, συγγνώμη.
1: Ούτε που πάει, δεν ξέρουμε.
0: Ναι. Όχι, γιατί εδώ μου έρθει ένα μήνυμα. Του έδωσε τίποτα, λέει, του παιδιού, κανένα χρήμα. Δεν του έδωσα εγώ 10 ευρώ να πιει έναν καφέ από μένα. Συγγνώμη δηλαδή. Όχι, το είδε Έλληνα που το έδωσα. Oh. 10 ευρώ.
1: Στρόγγε, δεν το είδα.
0: Που ο καφές κάνει και λιγότερο. Θα του μείνουν κιόλας.
1: Δεν το είδα, του δώσε ζωντανό.
0: Ναι, βεβαίω, του δώσε.
1: Εμένα όταν έβγαινε δεν μου δώσε τίποτα.
0: Σου δώσε μάνα εσένα.
1: Πού καλέ?
0: Δεν σου δώσε μάνα.
1: Α, ναι, μου δώσε.
0: Και περισσότερα νομίζω. 50 πρέπει να πήρε. Λοιπόν.
1: Μην πήρε και παραπάνω.
0: Και παραπάνω πήρε. Άρε μάνα, άρε μάνα. Λοιπόν. Πάλι προσωπικά το ανέλαβε, λέει, βεβαίω. Όπω ακούσατε.
1: Ναι.
0: Οπότε, κυρίες και κύριοι, δεν προλαβαίνουμε γιατί είχαμε υποσχεθεί στον Πέτρο να κλείσουμε με διευχών.
1: Ναι, ρε,
0: έτσι να κάνουμε με την προσευχή μας λοιπόν, να πάνε όλα καλά.
1: Μετά από τόσους υπουργούς
0: να πάνε όλα καλά.
1: Η μόνη ελπίδα είναι να κάνουμε το σταυρό μας.
0: Να αυτοί οι άνθρωποι εδώ που θα έρθουν να κοιτάξουν πραγματικά λίγο με αγάπη αυτή την ωραία γωνιά της πατρίδας μας. Αυτή την προσευχή κάνω εγώ και λέω διευχών. Και όχι μόνο οι σημερινοί και αυτοί που θα έρθουν από Τρίτη και Τετάρτη.
5: Την τρομαγμένη μας ζωή.
0: Προσέξτε βρε την Καστοριά λίγο παραπάνω. Είμαστε καλοί άνθρωποι εδώ.
5: Που δεν τους στάθηκε αγκαλιά, ούτε κρυψώνα.
0: Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, γεροί, δυνατοί, αισιόδοξοι, χαμογελαστοί. Να τα ξαναπούμε. Παιδιά, από Δευτέρα.
1: Ναι, με το καλό.
6: Και αφιερωμένη εκπομπή στο Σωτήρι μας ακούει από την Κέρκυρα.
1: Γεια σου, ρε Σωτήρι,
0: και
1: στην
0: η Κέρκυρα μαζί μας, ρε παιδιά.
1: Όλα και τα νησιά μας.
6: Και όσο νου που ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Βέλγιο που ακούει και εκεί.
1: Και στο Βέλγιο μας ακούει. Αυτοί είναι οι ακροατές μας.

0: ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
1: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε

0: 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμημα Τσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. Μία και μισή.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
3: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κυκνών 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.

0: Θέλω Μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
7: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες.
3: Στιβαρές πόρτες.
4: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Οικείρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Ορεστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Στις 28 Αυγούστου το 1969, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ηθοποιός Jason Priestley, που έκαψε καρδιές ως Μπράντον στα χτυποκάρδια στο Beverly Hills. Χτυποκάρδια στο παλάτι του Buckingham είχαμε την ίδια ημέρα του 1996, αφού ο βασιλιάς Κάρολος και η πριγκίψα Νταϊάννα πήραν διαζύγιο. Διαζύγιο πήρε και ο Noel Gallagher από τους Oasis το 2009, σαν σήμερα. Η αιτία, ασυμφωνία χαρακτήρων με τον αδερφό του Liam. Το 1986, σαν σήμερα, η αξέχαστη Tina Turner πήρε ένα δωράκι. Ποιο ήταν αυτό? Το δικό της αστέρι στη λεωφόρο Walk of Fame στο Hollywood.
4: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
11: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
12: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
11: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
12: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
11: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. και 2467-306-957.
11: Μαθηματικά, στην πράξη.
12: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
13: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
14: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
15: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
14: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
15: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 2467-083833.
14: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
15: Οι εγγραφές άρχισαν.
16: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ, Καλιακή

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. 3:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Η Πολυκάρπη γιορτάζει. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πολυκάρπης Δημιουργία μας καλεί όλους στη Γιορτή Μήλου. Παρασκευή 28 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τους ρυθμούς της Μακεδονίας. Και το Σάββατο 29 Αυγούστου τη σκυτάλη παίρνουν τα Ιδόνια. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και κέφι. Γιορτή Μήλου Πολυκάρπης, Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1. Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ό,τι καΐν, στα Αγγίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γιαγιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
2: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλιού σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναδούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ημερακλείδες από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Δισπηλιό. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
6: Αντένες FM 93,6. If you don't like something...

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Οικείρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
0: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 30 55 60 ή μέσω eFood και Walt.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Η Πολυκάρπη γιορτάζει. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πολυκάρπης Δημιουργία μας καλεί όλους στη Γιορτή Μήλου. Παρασκευή 28 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τους ρυθμούς της Μακεδονίας και το Σάββατο 29 Αυγούστου τη σκυτάλη παίρνουν τα Ιδόνια. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και κέφι. Γιορτή Μήλου Πολυκάρπης, Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των Καμιδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
7: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
8: εσένα θα ρωτήσουν.
7: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
9: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
7: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
9: Μπες και στο notestechnologias.gr.
7: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
3: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
4: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
3: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Οι εγγραφές άρχισαν.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
2: Στιβαρές πόρτες.
3: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-1978-78.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου. Στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλίου σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναγούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ημερακλείδες από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Δυσπηλιό. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
3: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Estéreo.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
7: Μαθηματικά στην πράξη.
8: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
0: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
10: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
11: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
10: Βεβαίως. Όνομα?
11: Δύο.
10: Επώνυμο?
11: Στην τιμή.
10: Πολύ ωραία. Του?
11: Του?
10: Του?
11: Του?
10: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
11: Α, μάλιστα. Του ενός.
10: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
11: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
10: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 7:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
3: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμα. Μέντια στρώμα. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
6: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Όπτικα E. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Όπτικα E. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Όπτικα E. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
10: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
1: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Antennes FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Η Πολυκάρπη γιορτάζει. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πολυκάρπης Δημιουργία μας καλεί όλους στη Γιορτή Μήλου. Παρασκευή 28 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τους ρυθμούς της Μακεδονίας και το Σάββατο 29 Αυγούστου τη σκυτάλη παίρνουν τα Ιδόνια. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και κέφι. Γιορτή Μήλου Πολυκάρπης, Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
3: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670 83455.
0: Antennes FM 93,6.

0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Στις 28 Αυγούστου το 1969, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ηθοποιός Jason Priestley, που έκαψε καρδιές ως Μπράντον στα χτυποκάρδια στο Beverly Hills. Χτυποκάρδια στο παλάτι του Buckingham είχαμε την ίδια ημέρα του 1996, αφού ο βασιλιάς Κάρολος και η πριγκίπισσα Νταϊάννα πήραν διαζύγιο. Διαζύγιο πήρε και ο Noel Gallagher από τους Oasis το 2009, σαν σήμερα. Η αιτία, ασυμφωνία χαρακτήρων με τον αδερφό του Liam. Το 1986, σαν σήμερα, η αξέχαστη Tina Turner πήρε ένα δωράκι. Ποιο ήταν αυτό? Το δικό της αστέρι στη λεωφόρο Walk of Fame στο Hollywood.
3: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ, στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ, Καλιακύρου.

0: girls on the guest list.
1: Ώρα Αντένες. 9:30.
2: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
3: Που θα κάνει τη διαφορά.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
3: Γιάννη Σταύρου.
2: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
3: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
3: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
2: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
3: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Antένα 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52.

0: Let's go. Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Antένα 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 12.

Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.36. Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

0: Thank you.
1: Antennas 936.

Antennas FM 93 και 6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.